στα χέρια μου θα πέσεις και δεν θα μου αντισταθείς. Παλιά μου λάθη θα συγχωρέσεις, σαν άνθρωπο δικό σου θα με δεις.

Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: προσοχή
1: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Είπαμε πλέον και όπα είπα λέω, δε λέω, λέω, λέω.
1: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

κορίμου, λαχτάρα μου, δεκάρι μου, κορμάκι δροσερό, δεκαεννιάρι μου. Αγόρι μου, λαχτάρα μου, δεκάρι μου, κορμάκι δροσερό, δεκαεννιάρι μου.

Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστά.

ομορφιές γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να σε

να σε σφιχτά καλιάσω. Την αναπαινιά σου να γρυκώ, τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ. Τσιχτύπου στη καρδιά σου. Να λέω

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Βενερά του Ηρακλείου με θύμα έναν 80χρονο άνδρα. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους. Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ο άτυχος ηλικιωμένος μαζί με τη σύζυγό του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσως δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, όμως για τον 80χρονο ήταν ήδη αργά καθώς είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται λιμενικές αρχές στη Νότια Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Μέσα σε λίγες ώρες, το λιμενικό πραγματοποίησε διαδοχικές επιχειρήσεις, διασώζοντας συνολικά 242 ανθρώπους από υπερφορτωμένες λέμβους. Στους καλούς λιμένες διασώθηκαν 129 άτομα σε τρία περιστατικά, με τη συνδρομή εν αέριων μέσων της Frontex, ενώ ακόμα 113 άτομα περισυνελέγησαν στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οι αρχές συνδέουν την αυξημένη κινητικότητα με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στο νότιο κρητικό πέλαγος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας για καταγραφή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο μεταξύ, την άμεση ενίσχυση τόσο της ελληνικής αστυνομίας όσο και του λιμενικού στην Κρήτη ζητούν οι τέσσερις ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων του νησιού, αντιδρώντας στη διάθεση αστυνομικού προσωπικού για τη διαχείριση και τις μεταγωγές πολιτών τρίτων χωρών. Οι αστυνομικοί ξεκαθαρίζουν ότι η συνεργασία με το λιμενικό είναι δεδομένη, επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη λόγω καθολικής αδυναμίας ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ εξαιτίας τεχνικών αστοχιών και έλλειψης οδηγιών. Οι παραγωγοί ζητούν άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση των προβλημάτων και την παράταση των προθεσμιών προκειμένου να μην χαθούν οι προκαταβολές των επιδοτήσεων. Την ίδια ώρα, σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται και οι παραγωγοί της Επιτραπέζιας Σουλτανίνας στον Προφήτη Λία και την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Κάνουν λόγο όχι μόνο για απώλεια της παραγωγής, αλλά και για σοβαρό πλήγμα στο εισόδημά τους. Ο Δήμος Ηρακλείου και το ΤΕΤΑΚ προωθούν νέα προγραμματική σύμβαση για την αντιμετώπιση των ετοιμόρροπων κτηρίων με τη δημιουργία ειδικής ομάδας μηχανικών για την καταγραφή και τον έλεγχο των επικίνδυνων ακινήτων. Στην Αγία Τριάδα καταγράφονται περισσότερα από 100 ετοιμόρροπα κτίσματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και νέες καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια, μεταξύ άλλων στην οδό Ατλαντίδος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται εισαγγελική παρέμβαση και ως έσχατο μέτρο κατεδάφιση από το Δήμο με χρέωση των ιδιοκτητών. Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Κρήτη, με τα περιστατικά να καταγράφονται σε υψηλά επίπεδα. Όπως επισημαίνει ο ψυχίατρος και συνεργάτης του Αλκοολογικού Ιατρείου Παγνή, Ευαγγελός Γρινάκης, η πρώιμη επαφή με το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής κατάχρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί βαριά κατανάλωση άνω των 5 ποτών, η οποία έχει επανέλθει μετά την πανδημία. Το Αλκοολογικό Ιατρείο του Παγνή έχει δεχτεί τα τελευταία 20 χρόνια 1.300 άτομα, ενώ 400 ασθενείς παραμένουν ενεργοί. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ηλικίες 13 έως 17 ετών, καθώς η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα βία, οξία μέθη με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, καταγγέλλοντας σοβαρά περιστατικά αυθαιρεσίας σε ξενοδοχείο στις Γούβες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, Νίκο Κοκολάκη, η διεύθυνση επιδεικνύει συστηματικά επιθετική συμπεριφορά, μετατρέποντας τη μονάδα σε εργασιακό κολαστήριο. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι προϊσταμένοι και οι βοηθός της, οι οποίες όταν προσήλθαν για δουλειά διαπίστωσαν ότι η διοίκηση είχε αλλάξει κρυφά την κλειδαριά του γραφείου τους, αποκλείοντάς τις από τα καθήκοντά τους. Με αφορμή τις νέες παγκόσμιες διακρίσεις του Ελαφωνησίου και του Μπάλου, οι Δήμοι Καντάνου, Σελήνου και Κισάμου παρεμβαίνουν από κοινού, τονίζοντας το χρέος του κράτους και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής να προστατεύσουν το ιδιαίτερο οικοσύστημα των δύο περιοχών. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπαίνει ξανά στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, καθώς η Άγκυρα δηλώνει ότι θεωρεί πως διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία σε θαλάσσιες περιοχές όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν εγκαταλείπεται. Στη διεθνή ειδησιογραφία, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν

0: ζήτησαν συμφωνία για τη δημιουργία προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού, καθώς και επιχείρηση αποναρκοθέτησης. Η θαλάσσια οδός παραμένει αποκλεισμένη από την Τεχεράνη και βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην ιστορία της κάντρι μουσικής, αφήνοντας πίσω της μία σπουδαία καριέρα και μία ξεχωριστή θέση στην αμερικανική ψυχαγωγία. Στα αθλητικά, όφι αναχωρεί στις 10 το πρωί για τη Σόφια, όπου αύριο στις 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ με στόχο να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα για να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Όφι να αντιμετωπίζει κατά σειρά τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τον ΕΣΤΟ Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο, την ΑΕΛ στη Λάρισα και το Βόλο στο Παγκρίτιο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεψε ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 38 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Crete 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Ο Αύγουστος θα τελειώσει με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στα βόρεια παράλια του νησιού μας και στην ενδοχώρα αλλά και στα νότια. Υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύεται από σήμερα και η υγρασία που σημαίνει ότι θα έχουμε αίσθηση ζέστης πολύ περισσότερη από αυτή που θα καταγράφει το θερμόμετρο. Οι περισσότεροι έχουν επιλέξει και αυτή την εβδομάδα να απέχουν από τη δουλειά τους, να βρίσκονται στις παραλίες. Έτσι τελειώνει ο Αύγουστος και θα τελειώσει μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Να πούμε για τις θερμοκρασίες σήμερα, κυρίες και κύριοι, ότι στο Ηράκλειο το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 36 βαθμούς. Ωστόσο, η αίσθηση της ζέστης θα είναι πάνω από 40, καθώς τα ποσοστά υγρασίας μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν πάνω από 50%. Θα είναι αφόρητη κατάσταση, από ό,τι υποψιάζομαι. Προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, air condition, δυστυχώς δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα air condition παρά την ακρίβεια του ρεύματος, καθώς είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα και για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Αυτό θα συνεχιστεί και τις βραδινές ώρες, δηλαδή φανταστείτε ότι το βράδυ δεν θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τις 28-29 βαθμούς από ό,τι βλέπω εδώ, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και τις βραδινές ώρες που θα ξεπεράσουν το 70% μέχρι τα ξημερώματα, δηλαδή της Πέμπτης. Αύριο τώρα η θερμοκρασία σε υποφερτά επίπεδα, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα, το είπαμε, αύριο θα είναι μια καλύτερη από συνθήκες θερμοκρασιών ημέρα, όχι όμως κάτω από 30 βαθμούς, θα φτάσει 34 βαθμούς η θερμοκρασία, με επίσης σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασία 40%. Αυτές τις δύο μέρες οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα άπνοια εντελώς και αύριο έως 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Την Παρασκευή τώρα 28 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 35, επίσης λόγω υγρασίας πάνω από 48%. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν την αυριανή μέρα μετά το μεσημέρι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πέσει και η θερμοκρασία, που επίσης θα διατηρηθεί τις βραδινές ώρες σε υψηλά επίπεδα. Σάββατο τώρα, 29 Αυγούστου, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ενισχυμένοι στα 6 μποφόρ, επικίνδυνες ημέρες εκείνες, ειδικά το Σάββατο, για την εκδήλωση πυρκαγιάς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. 29 βαθμούς θερμοκρασία με ψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%. Την Κυριακή τώρα 30 Αυγούστου, πρώτη τελευταία ημέρα του μήνα, η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα κυμανθεί περίπου στους 30 με 32 βαθμούς, πάνω από 50% υγρασία και διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 4 μποφόρ. Τέλος, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η θερμοκρασία επίσης στους 32 βαθμούς.

αίσθησης ζέστης 36, καθώς τα ποσοστά υγρασίας εκπροσεύονται πάνω από 55%. Θα φτάσουν και 60% τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια στο 50%. Διατηρείται ο βορειοδυτικός άνεμος στα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά όσον αφορά το Ηράκλειο. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή όπως κάθε μέρα. Πάμε στην περιοχή της Σιτίας, το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα δείξει 35 βαθμούς με 36, αίσθηση ζέστης 39, ποσοστά υγρασίας πάνω 50%, η άνεμη βορειοδυτική στα 4 μποφόρ, δεν θα δροσίσει όμως, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα δημιουργήσουν αυτή τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Αύριο Πέμπτη, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 37, ποσοστά υγρασίας 59%, άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Την Παρασκευή, 32 βαθμοί με αίσθηση ζέστης πάλι 35, 49% υγρασία, οι άνεμοι ενισχύονται την Παρασκευή στη Σιτία, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα βλέπω λίγο καλύτερα τα πράγματα με 29 βαθμούς θερμοκρασία και περαιτέρω ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 7 μποφόρ. Στη Σιτία επίσης επικίνδυνη ημέρα. Την Κυριακή 30 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς με πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας όμως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας κοντά στο 70% και η άνεμη βόρειο-δυτική στα 6 μποφόρ. Τέλος τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η θερμοκρασία στη Σιτία θα φτάσει η ανώτερη τους 30 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 34, ποσοστά υγρασίας πάνω από 60% και οι άνεμοι στα 6 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου Μεραμπέλου. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 37 βαθμούς, ποσοστό υγρασία 45%. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Η άνεμη βορειοδυτική στα 4 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Παρασκευή 33 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη βορειοδυτική στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 28 βαθμοί, ενισχύονται και στον Άγιο Νικόλαο οι άνεμοι, γενικότερα στον κόλπο Μεραμβέλου θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Την Κυριακή 30 Αυγούστου 30 βαθμοί θερμοκρασία, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 60% και οι άνεμοι διατηρούνται με ένταση έως 6 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Τέλος τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, έτσι τελειώνει ο Αύγουστος. Αύριο θα έχουμε εικόνα και για την επόμενη εβδομάδα προφανώς. Η θερμοκρασία θα φτάσει την Δευτέρα στους 30 βαθμούς Κελσίου με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια να δούμε τι γίνεται στην Ιερά Πέτρα, που προφανώς εκεί θα έχουμε και υψηλότερες θερμοκρασίες όπως έβλεπα και χθες και τα λέγαμε στην χθεσινή εκπομπή. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει εκεί 39 βαθμούς Κελσίου με άπνοια, αλλά σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θα είναι κάπως υποφερτά τα πράγματα, περίπου στο 20%. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ, την Παρασκευή 34 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται και εκεί οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Το Σάββατο τώρα η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, υψηλά ποσοστά όμως υγρασίας πάνω από 55%, και οι άνεμοι ενισχύονται περαιτέρω, θα φτάσουν τα 8 μποφόρ το Σάββατο. Την Κυριακή 33 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι βόρειοι στα 6 μποφόρ, τη Δευτέρα 33 βαθμοί με επίσης 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε την περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα δείξει 36 βαθμούς, αίσθηση ζέστης όμως 40, καθώς τα ποσοστά υγρασίας εκτοξεύονται πάνω από 57%. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση έως 4 μποφόρ κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Αύριο τώρα Πέμπτη ανεβαίνει
το θερμόμετρο στην περιοχή των Μυρών θα φτάσει η ανώτερη θερμοκρασία

0: στους 41 βαθμούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo.gr, σχεδόν άπνια, 2-3 μποφόρ, αλλά μετά το απόγευμα θα ενισχυθεί ο βόρειος άνεμος, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή, 38 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται περαιτέρω οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα δροσίσει, ζεστός θα είναι ο αέρας, με σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας, περίπου στο 25%. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι στα 6 μποφόρ, την Κυριακή 40 με άπνοια και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας και τέλος τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς στην περιοχή των Μυρών. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρεθύμνο σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς με αίσθηση ζέστη 40, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα εκτοξευθούν πάνω από 50%, οι άνεμοι βόρειοι στα 3-4 μποφόρ. Αύριο 5η, 27 Αυγούστου, η θερμοκρασία 31 βαθμοί, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 60%, ενισχύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και οι άνεμοι βόρειοι στα 6 μποφόρ, την Κυριακή 30 βαθμοί και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου επίσης το ίδιο με υψηλά ποσοστά υγρασίας, όμως αίσθηση ζέστης 35, καθώς θα έχουμε αυτά τα ποσοστά υγρασίας και οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Πάμε στην περιοχή των Χανίων να δούμε τις θερμοκρασίες. Στα Χανιά σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 35 βαθμούς Κελσίου, αίσθηση ζέστη 40, ποσοστά υγρασίας πάνω από 55% και οι άνεμοι δυτικοί στα 5 μποφόρ. Θα είναι δηλαδή ένας ζεστός αέρας γεμάτος υγρασία. Αύριο 5η 34 βαθμοί Κελσίου, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας αλλά σχεδόν άπνοια. Την Παρασκευή 35 ακριβώς το ίδιο, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου 30 οι βαθμοί, οι μπόριοι άνεμοι στα 4 μποφόρ. Την Κυριακή 30 Αυγούστου 34 βαθμοί Κελσίου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η θερμοκρασία επίσης το ίδιο με σχεδόν άπνοια. Πάμε να δούμε τώρα μια περιοχή στην ενδοχώρα της Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι παραδείγματος χάρη, να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν. Είπαμε για τα βόρεια και νότια παράλια. Σήμερα στο Αρκαλοχώρι η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς με ποσοστά υγρασίας ικανοποιητικά, σχετικά χαμηλά, έτσι 20-25%. Οι άνεμοι 3-5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας από βόρειες διευθύνσεις. Αύριο 5η η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Οι άνεμοι βόρειοι στα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την Παρασκευή 31 βαθμοί με υψηλά ποσοστά υγρασίας, όμως πάνω από 39-40%. Οι άνεμοι ενισχύονται περαιτέρω, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς με υψηλό ποσοστό υγρασίας, όμως πάνω από 57%. Ενισχύονται το Σάββατο περαιτέρω οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Την Κυριακή 30 βαθμοί Κελσίου με υψηλά ποσοστά όμως υγρασίας, αίσθηση ζέστης δηλαδή περισσότερη, και οι άνεμοι βόρειοι στα 6 μποφόρ. Τέλος, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Αυτά κυρίες και κύριοι, μας περιμένουν μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που τελειώνει ο Αύγουστος. Θα δούμε πώς θα μπει και ο Σεπτέμβριος. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Τα μέτωπα βεβαίως των πολέμων είναι ανοιχτά. Συνεχώς βλέπουμε νέες απειλές και από την πλευρά της Ρωσίας να εκτοξεύονται. Πυρηνικά υποβρύχια βγαίνουν έξω με πυρηνικές κεφαλές. Γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη παγκόσμια αναταραχή που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Πού θα καταλήξει, οι κρίσεις είναι απανωτές, είναι ξεχωριστές μεν, αλλά ενώνονται στο όνομα του πολέμου, δυστυχώς. Ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών με Ηνωμένες Πολιτείες, ένας κόσμος που εξοπλίζεται.

0: ασχολείται με ραγδαίους ρυθμούς και η Ευρώπη επίσης το ίδιο. Οι πολεμικές αιστείες πολλαπλασιάζονται και οι μεγάλες δυνάμεις εμπλέκονται όλο και πιο άμεσα. Αυτή είναι μια γενική εικόνα που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, που έχει όμως επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις στη ζωή όλων μας. Και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς βλέπουμε ότι πολλές χώρες που ήταν και οικονομικά εύρωστες αυτή την ώρα υποφέρουν. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, έχουμε χιλιάδες απολύσεις κάθε μήνα σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Γιατί εκτός από τις επιπτώσεις τις οικονομικές των πολέμων, η Κίνα έχει εισβάλει ουσιαστικά σε όλες τις αγορές. Σε όλες τις αγορές. Βλέπουμε χιλιάδες ανέργους και στη Γερμανία και στη Γαλλία να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Είναι άγνωστο το τι θα συμβεί στο μέλλον, κυρίες και κύριοι, με αυτά τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Δεν βλέπουμε δηλαδή ένα σημείο, ένα σημάδι το οποίο να μας υποδηλώνει ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα τελειώσουν, θα μπούμε σε μια υποτίθεται κανονικότητα, γιατί κανονικότητα δεν μπορεί να έχει κανείς με αυτά τα δεδομένα. Και εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα με τους Τούρκους, βλέπετε τι γίνεται με τα θαλάσσια πάρκα που θέλουν να οριοθετήσουν εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Γενικότερα και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή και δεν ξέρω το τι θα γίνει, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο, παρά το γεγονός ότι διαχρονικά η πολιτική της χώρας μας, η εθνική μας γραμμή, είναι μόνο για την ΑΟΣ και την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και τίποτα περισσότερο. Αλλά βλέπουμε ότι η οριοθέτηση των Τούρκων όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει την ΑΟΣ και του Καστελόριζου και της Λίμνου βορειότερα. Γενικότερα αυτό το ζήτημα των διεκδικήσεων της Τουρκίας είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που δυστυχώς μας κάνει να εξοπλιζόμαστε και εμείς με ραγδαίους ρυθμούς για να αντιμετωπίσουμε το γείτονα που κανονικά δεν θα έπρεπε να σπαταλάει η Ελλάδα τόσα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Είναι η πρώτη χώρα αυτή τη στιγμή και τα προηγούμενα χρόνια βέβαια στην Ευρώπη που εξοπλίζεται τόσο ραγδαία. Αυτή είναι η χώρα μας και την ίδια ώρα οι πολίτες βεβαίως με διάφορους τρόπους υποφέρουν εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η εικόνα, η κατάσταση που υπάρχει σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις που είναι απρόβλεπτες. Δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσουν δηλαδή και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε ένα σκόπελο ο οποίος μας ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα στο επόμενο 2 μέχρι τις 10. Καθώς είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα και τα θέματα της καθημερινότητας. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Βενεράτο Ηρακλείου, όταν δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Θλιβερή πρωτιά για την Κρήτη. Καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις εργατικές καταγγελίες, με το δείκτη συγκέντρωσης καταγγελιών στο νησί να φτάνει τους 15,39 ανά 1000 εργαζομένους, ενώ ο μέσος όρος της Ελλάδας είναι μόλις 1,19. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι λιμενικές αρχές, καθώς οι μεταναστευτικές ροές στην Νότια Κρήτη παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Νέο περιστατικό στους καλούς λιμένες, με 67 μετανάστες, ανάμεσά τους και ένα βρέφος 9 μηνών. Εγκαταλείφθηκε ξανά το εργοτάξιο

0: των νέων φυλακών. Στον αέρα μεταφορά από τη Νέα Λικαρνασσό και ολοκλήρωση του κτηρίου στις Κουρούνες Νεάπολης που αντιμετωπίζει διαρκείς παρατάσεις και αλλαγές χρονοδιαγραμμάτων. Σε εξέλιξη έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου που χειρίζεται την υπόθεση της σοβαρής διαδικτυακής απάτης μέσω της οποίας άγνωστοι άρπαξαν από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου το ποσό των 152.000 ευρώ. Από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέα δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού για οφειλέτες που διαθέτουν επιπλέον ακίνητη περιουσία μέσω ρύθμισης των οφειλών τους και ρευστοποίησης της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας. Το φαινόμενο El Niño προκαλεί σοβαρή κρίση στην Κεντρική Αμερική με τον Παναμά και το El Salvador να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίας ξηρασίας, απώλειας οδειών και προβλημάτων στη διόρυγα του Παναμά. Έφυγε από τη ζωή η Ντόλι Πάρτον, η θρυλική τραγουδίστρια και συνθέτρια που κατάφερε να ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της country μουσικής. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σαν σήμερα, πριν από 43 ολόκληρα χρόνια γεννήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν 26 Αυγούστου του 1983 όταν ψηφιζόταν επί της αρχής στο Τμήμα Διακοπών της Βουλής το νομοσχέδιο που θα θεμελίωνε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανοίγοντας το δρόμο για μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της μεταπολίτευσης. Κάνω αυτή την αναφορά αναλογιζόμενος το πώς ξεκίνησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πώς κατάντησε σήμερα. Και όποιος έχει αντίρρηση παρακαλώ να επικοινωνήσει με το 382-300 να το συζητήσουμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι φτάσαμε εν έτη 2026 να πληρώνουμε όλες τις υπηρεσίες υγείας. Εκτός αν πάμε στα έκτακτα. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Εδώ όμως τα δεδομένα τα οποία αναδιαστήματα και ανάλογα με τα προβλήματα που αναδεικνύουν οι ίδιοι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε είναι γιατροί είτε είναι άλλο προσωπικό από τα σωματεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία, που συνήθως τους φιλοξενούμε εδώ για να τα συζητούμε όλα αυτά τα θέματα, έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση ενός νέου καθεστώτος όπου θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι, όλοι οι ασθενείς, για να κάνουν μια επέμβαση, για να πάνε σε ένα ιατρείο να τους εξετάσουν, θα πρέπει να πληρώνουν. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν το πλαίσιο με βάση το οποίο ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας το 1983. Ήταν Υπουργός Υγείας τότε και Πρόνοιας το 1983 ο Παρασκευάς Αυγερινός, ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο, το οποίο επρόκειτο να αποτελέσει τον ιδρυτικό νόμο 1397 του 1983 για την ίδρυση του ΕΣΥ. Πριν όμως από αυτή την ψήφιση του νομοσχεδίου, προηγήθηκε μια θυελλώδης πολιτική σύγκρουση για το κόστος, το ρόλο του κράτους και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως για τη φιλοσοφία πάνω στην οποία θα οργανωνόταν η δημόσια υγεία στη χώρα μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πετύχει όποια και είναι η αντίδραση της δεξιάς, τόνιζαν τότε συμπερασματικά οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ από τη Νέα Δημοκρατία συνεχίστηκαν οι καταστροφικές προβλέψεις για την αποτυχία του συστήματος, έτσι έγραφαν τότε οι εφημερίδες. Από τη μια πλευρά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρουσίαζε το ΕΣΥ ως μια βαθιά κοινωνική αλλαγή που θα εξασφάλιζε πρόσβαση σε οργανωμένη δημόσια περίθαλψη. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία προειδοποιούσε για το οικονομικό κόστος του εγχειρήματος και αμφισβητούσε τη δυνατότητα εφαρμογής του. Ακόμα και οι επικριτές του νομοσχεδίου πάντως αναγνώριζαν ένα βασικό δεδομένο, ότι το σύστημα υγείας που υπήρχε τότε δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες για μια σωστή και πλήρη υγειονομική περίθαλψη του λαού. Επέμεναν όμως στο ερώτημα πού θα βρεθούν τα χρήματα ώστε να καταστεί εφαρμόσιμο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και η σύγκρουση δεν ήταν μόνο οικονομική, ήταν και βαθιά ιδεολογική. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν τότε ότι η μεταρρύθμιση αποτελούσε κοινωνική απαίτηση. Σπύρος Ράλης, βουλευτής, υποστήριζε ότι το ΕΣΥ θα πετύχει, καθώς όπως έλεγε το νομοσχέδιο αυτό συντάχθηκε με την υποχρέωση του 94% του ελληνικού λαού και αυτό το ποσοστό των πολιτών απαιτεί, όπως έλεγε τότε ο εισηγητής του νομοσχεδίου, άρτια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πρώην υπουργός, είχε ταχθεί υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της υγείας. Το λέω αυτός ως ένα δεδομένο το οποίο άργησε 43 χρόνια να εφαρμοστεί. Λιγότερο βέβαια, 40 χρόνια, τι 3 χρόνια τώρα βλέπουμε την αναδιαμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άρα λοιπόν τότε ήταν κατά του Εθνικού Συστήματος Υγείας ιδεολογικά. Υποστήριζαν ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μόνο θα μπορούσε να βάλει σε μια τάξη το χώρο της υγείας,
δηλαδή να πληρώνουν όλοι οι Έλληνες. Δεν εφαρμόστηκε αυτό, καθώς ο Γιώργος Γεννηματάς από παρακάτω εφάρμοσε ένα νόμο και ίδρυσε ουσιαστικά ο ίδιος, ουσιαστικά θεμελίωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς ως υπουργός ίδρυσε και νέα νοσοκομεία, έγιναν πολλά εκείνη την περίοδο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το 88, αλλά μένω στο κομμάτι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, διότι και τώρα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και όπως έλεγα και στην αρχή της αναφοράς αυτής, όλοι θα πρέπει να πληρώνουμε για να κάνουμε το οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία μας. Ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος τοποθέτησε, άλλος πρώην υπουργός, τη διαφωνία του και σε ιδεολογικό επίπεδο, τα είπαμε αυτά, υπήρχε μια διαφορά πάνω σε αυτή την εφαρμογή του νέου νόμου. Η αντιπαράθεση δεν περιοριζόταν, όπως είπαμε, μόνο στο οικονομικό κόστος του νέου συστήματος. Παρά όμως τις αντιδράσεις, στις 26 Αυγούστου του 1983 πραγματοποιήθηκε αυτό το καθοριστικό κοινοβουλευτικό βήμα και ψηφίστηκε επί της αρχής στο τμήμα διακοπών της Βουλής. Υπέρ τότε του νομοσχεδίου τάχθηκαν και οι βουλευτές του ΚΚΕ, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελόπουλος, ενώ όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το καταψήφισαν. Πάντως, ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Αβέροφ, αναγνώρισε ότι η Νέα Δημοκρατία συμφωνούσε με ορισμένες από τις βασικές αρχές του σχεδίου, ζητούσε όμως την απόσυρσή του και τη σύνταξη ενός νέου νομοσχεδίου με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων, το οποίο θα συζητούνταν στην Ολομέλεια της Βουλής και όχι στο Τμήμα Διακοπών. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα τότε της αντιπολίτευσης ήταν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν επέτρεπε την υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου σχεδίου. Η ρίζα των αντιπαραθέσεων εκείνων των ημερών βρισκόταν στη φιλοσοφία με την οποία το κράτος θα αντιμετώπιζε στο εξής την υγεία και τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωνόταν ένα ενιαίο εθνικό σύστημα περίθαλψης. Τα επόμενα χρόνια θα ακολουθούσε η εφαρμογή, η ανάπτυξη και η εδραίωση του νέου συστήματος με τον Γιώργο Γεννηματά να διαδραματίζει, όπως είπαμε, καθοριστικό ρόλο και να εξελίσσεται σε μία από τις πολιτικές προσωπικότητες που ταυτίστηκαν περισσότερο με την οικοδόμηση του ΕΣΥ. Και λόγω της προοδευτικής σκέψης που τον διέκρινε στο πέρασμα των χρόνων και οι συνάδελφοί του τον αποκαλούσαν τότε η αριστερή συνείδηση του κόμματος, προώθησε όμως στην πράξη πολλές μεταρρυθμίσεις, πολλές φορές κόντρα, με την έως τότε επικρατούσα πολιτική αντίληψη και αυτό το επέτρεψε να εδραιώσει στην κυριολεξία το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν νομίζω ότι ακόμα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το αμφισβητούν αυτό. Ουσιαστικά

ο Γιώργος Γεννηματάς είχε ασκήσει δρυμία κριτική και στους βιομήχανους και τους τεχνοκράτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν το χώρο της υγείας ως πεδίο κερδοφορίας, κάτι που συμβαίνει στις μέρες μας. Ο χώρος της υγείας πραγματικά έχει εμπορευματοποιηθεί. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Και επειδή το κράτος το βλέπει, ή μάλλον η κυβέρνηση το βλέπει με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό έδωσε το δικαίωμα χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με μεγαλύτερους μισθούς μετά τα μνημονιακά χρόνια. Έδωσε το δικαίωμα στους γιατρούς, όλους τους γιατρούς, όλους τους γιατρούς και τους επιμελητές και τους γιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε όλο των βαθμίδων να μπορούν να ανοίξουν ιδιωτικά ιατρία ή να εργάζονται παράλληλα και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας που ιδρύθηκε το 1983 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και όποιος έχει αντίρρηση, είπα, να πάρει τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, διότι εμείς είχαμε μάθει αλλιώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αλλιώς θα καταλήξει ή καταλήγει ή έχει καταλήξει με όλα αυτά τα προβλήματα που κατά διαστήματα αναδεικνύουμε. Έλλειψης προσωπικού, έλλειψη ενδιαφέροντος από γιατρούς να εργαστούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω αυτών των καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί, διότι οι παλιότεροι πίστευαν ότι το κράτος πρόνοιας μπορεί να υπάρχει και να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών. Θεωρούσε και η τότε ηγεσία του Πασόκ και ο ίδιος ο Γεννηματάς ότι η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό στην οποία έπρεπε να έχουν πρόσβαση όλοι χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Τώρα φτάσαμε σε μια εποχή να έχουμε την υγεία όπως ήταν πριν από το 1983, δηλαδή θα έπρεπε κάποιος τότε να πληρώσει, και πόσοι δεν είχαν ξεπουλήσει την περιουσία τους για να γιατρευτούν, γιατί αυτά τα δεδομένα υπήρχαν μετά την μεταπολίτευση, αλλά και πριν από τη μεταπολίτευση, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα να υπάρχουν και προϋποθέσεις για να γιατρευτεί κάποιος, αλλά και εξαιρέσεις. Άρα λοιπόν όλη η πολιτική πάνω στην οποία στήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει πάψει πλέον να υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν πάνω σε αυτό. Τώρα πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr. Δυστυχώς είχαμε το νέο θανατηφόρο, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, θανατηφόρο τροχαίο, μετά από τη σφοδρή σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Βενεράτο, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 80χρονος, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα δύο οχήματα μαζί με τη γυναίκα του. Στο σημείο έσπευσαν βέβαια δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας, ωστόσο για τον ηλικιωμένο ήταν ήδη αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα. Άλλο θέμα, νέα άφιξη στους καλούς λιμένες, 67 μετανάστες ανάμεσά τους και ένα βρέφος 9 μηνών. Αυτοί οι διακινητές, κυρίες και κύριοι, βάζουν σε κίνδυνο, το έχουμε πει πολλές φορές, τη ζωή των διακινούμενων αλλοδαπών. Ένα βρέφος 9 μηνών πάνω σε μια μπάρκα, καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς γίνεται. Έχουν πνιγεί πάρα πολλά παιδιά, δυστυχώς. Και φαίνεται όμως ότι οι καλές καιρικές συνθήκες τώρα που επικρατούν και έχουν κοπεί και τα μελτέμια, φαίνεται ότι ευνοούν αυτή τη διακίνηση, καθώς έχουμε απανωτά πάλι περιστατικά τις τελευταίες ώρες. Ηράκλειο, πάνω από 100 ετοιμόρο πακτήρια στην Αγία Τριάδα, νέα δράση του Δήμου Ηρακλείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την καταγραφή των ετοιμόρων, αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς τους ιδιοκτήτες προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ιδιοκτησίες τους και να μην αποτελούν βέβαια κίνδυνο για τους διερχόμενους. Ηράκλειο, βαριές καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό σε ξενοδοχεία.

Της Γούβες, ένα θέμα που αναδείξαμε και στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, συνομιλώντας με τον πρόεδρο των ξένοδοχο υπαλλήλων, τον κύριο Κοκολάκη, για τις καταγγελίες αυτές που αφορούν διευθύντρια, λέει, ξενοδοχείου, η οποία μόνο διευθύντρια που δεν ήταν, μόνο ένα μαστίγιο δεν κρατούσε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, για τους εργαζόμενους, απαράδεκτες καταστάσεις σε ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες. Άλλο θέμα, η Τουρκία απαιτεί να τη ζητήσουμε άδεια την πόντιση καλωδίου, του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, κυρίες και κύριοι, ότι οι γείτονες, που μόνο γείτονες δεν είναι, είναι συνέχεια υπό μια απειλή. Μια απειλή η οποία έχει να κάνει με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κάθε τόσο οι Τούρκοι και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, τον ακούσαμε χθες να μιλάει και σε διάφορες έτσι περιοχές όσον αφορά τις διεκδικήσεις αυτές. Θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζεται όλο αυτό το ζήτημα, το οποίο εμείς έχουμε τις πάγιες ελληνικές θέσεις, αυτοί υποστηρίζουν τη γαλάζια πατρίδα και βεβαίως κάθε δραστηριότητα που γίνεται στο Αιγαίο θα πρέπει να συναντά πάντα την άρνηση των Τούρκων, ακόμα και αν έχει να κάνει με την ΑΟΣ μας, με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και οτιδήποτε άλλο. Τώρα φτάσανε στη νέα πρόκληση αυτοί οι Τούρκοι να ζητούν να τους καταθέσουμε άδεια, λέει, να ζητήσουμε άδεια μάλλον για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Άλλο θέμα του η Κρήτη, θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του μεγάλου καλλιτέχνη, μεγάλου ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα. Ελλάς ξετρύπωσε χασοφυτεία στα ορεινά της Βιάννου, με πλήθος πιστών η γιορτή του Αγίου Τίτου χθες στο Ηράκλειο. Καμπανάκι για το αλκοόλ στους ανήλικους, 400 περιστατικά σε ενεργή παρακολούθηση στο αλκοολογικό ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ένα σημαντικό θέμα που το βλέπουμε πάλι το φετινό καλοκαίρι σε έξαρση, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τη χρήση αλκοόλ από ανήλικους. Το ανέδειξε στη χθεσινή εκπομπή της η συνάδελφος Ιρένα Σημεία Αντωνάκη. Η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους εξακολουθεί να αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Εικόνες εφήβων, να καταναλώνουν ποτά σε χώρους διασκέδασης, σε δημόσιους χώρους ή οπουδήποτε αλλού, προκαλούν μεγάλο προβληματισμό. Βεβαίως μεγάλη ευθύνη, και εδώ υπάρχει συγκεκριμένος νόμος και έχουν συλληφθεί πολλοί ιδιοκτήτες, είτε είναι μίνι μάρκετ, είτε είναι καταστήματα μπαρ ή καφετέρες όπου πουλάνε, εν πάση περιπτώσει, αλκοόλ. Υπάρχει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά αυτή τη διακίνηση του αλκοόλ σε ανήλικους. Έχουν ευθύνη λοιπόν και οι καταστηματάρχες πάνω σε αυτό. Δεν είναι μόνο οι ανήλικοι, οι οποίοι βεβαίως ακολουθούν και αυτοί κακά παραδείγματα με παρέες ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα και από την ίδια τους την οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ψυχίατρος με ειδίκευση στις νευροεπιστήμες και συνεργάτης του αλκοολογικού ιατρείου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κύριος Γρινάκης, έλεγε χθες λοιπόν ότι η εξάρτηση από το αλκοόλ διαφέρει ανάμεσα στους ανήλικους και τους ενήλικες και διευκρίνησε ότι η χρήση σε νεαρή ηλικία δημιουργεί το απαιτούμενο πλαίσιο για να καλλιεργηθεί η συνέπεια, με συνέπεια να υπάρξουν προβλήματα αλκοολισμού στο μέλλον. Και όσον αφορά την Κρήτη, τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ ανήλικων είναι υψηλά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι νέοι αποκτούν, είπε, από νωρίς πρόσβαση στα ποτά, κυρίως μέσα από εκδηλώσεις, πανηγύρια ή ακόμα και από οικογενειακές συγκεντρώσεις. Άρα ευθύνη έχουν όλοι. Το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις με τους νέους συνήθως, ηλικίας από 13 παρακαλώ, έως 17 ετών, να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την οδήγηση, τη θόλωση της συνείδησης, την έξαρση βίας, τον κίνδυνο οξείας μέθης. Έχουμε δει πόσοι ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία και το φετινό καλοκαίρι, αλλά και τους προηγούμενους μήνες. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε.
Στα 20 χρόνια λειτουργίας αυτού του ιατρείου

0: του Αλκοολογικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουν προσέλθει για βοήθεια 1.300 άτομα, ενώ τώρα αυτή την περίοδο 400 άτομα είναι ενεργοί ασθενείς. Δηλαδή 400 ανήλικοι επισκέπτονται για συμβουλές ή για βοήθεια, εν πάση περιπτώσει, το Αλκοολογικό Ιατρείο. Δεν πρέπει να μας προβληματίσουν όλα αυτά. Άλλο θέμα, Τσουκαλάς από Πασόκ, ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης, λέει, χωρίς Τσίπρα και Τσίπρας χωρίς Μητσοτάκη. Μεσαρά, έσβησε και η φωτιά ανάμεσα σε Μπουρβουλίτη και τις αρχαιότητες Γόρτινας. Είχαμε δύο φωτιές χθες σε αυτή την περιοχή. Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που έπεσε στο Γιώφυρο, τι είπε στην αστυνομία. Αυτό ήταν μια χθεσινή εξέλιξη, την οποία την είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ηράκλειο, 60.000 ευρώ έκαναν φτερά, τι κατήγγειλε γυναίκα. Οι απάτες είναι σε έξαση, κυρίες και κύριοι, πάλι, και οι διαδικτυακές απάτες αλλά και οι τηλεφωνικές απάτες, και θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι απατεώνες καραδοκούν. Όποιον πιάσουν απροετοίμαστο, ευάλωτο ή δεν ξέρω τι άλλο, του τα έχουν αρπάξει όλα, χωρίς να καταλάβει πώς έφυγαν τα χρήματα, είτε από τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε ακόμα και μέσα από το ίδιο το σπίτι. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, η συγκεκριμένη περίπτωση που λέμε αφορά μια 48χρονη, η οποία έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης εδώ στο Ηράκλειο, η οποία πίστηκε ότι θα μπορούσε, λέει, να αποκομίσει σημαντικά κέρδη μέσω διαδικτυακών επενδύσεων σε μετοχές. Οι επιτίδη κατάφεραν να την πείσουν να καταθέσει σε λογαριασμούς που της υπέδειξαν συνολικά 60.000 ευρώ σε δύο διαφορετικές συναλλαγές των 30.000 ευρώ. Ακούτε τώρα οι απατεώνες πώς έπεισαν αυτή τη γυναίκα και της έφαγαν τα χρήματα. Η 48χρονη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης όταν οι δράστες, προκειμένου να της καταβάλουν τα δίθεν κέρδη που είχε συγκεντρώσει από αυτές τις υποτιθέμενες επενδύσεις, τη ζήτησαν να καταθέσει ακόμα περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμη να προχωρήσει, λέει, και σε τρίτη κατάθεση, την οποία τελικά απέφυγε την τελευταία στιγμή. Η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία, κατήγγειλε το περιστατικό, με τις αρχές να διερευνούν πλέον την υπόθεση και να αναζητούν τα ίχνη των δραστών. Γι' αυτό τα αναφέρουμε και τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα, που το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και εδώ στην εκπομπή με τον πρώην διοικητή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον κύριο Γιώργο Παπαποδρόμου. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, οι απατεώνες εφευρίσκουν χίλιους δύο τρόπους για να υφαρπάξουν τα χρήματα των πολιτών. Χρησιμοποιούν ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερο ευάλωτη βεβαίως. Εντάξει, αυτή η 48χρονη είναι μια εξαίρεση, αλλά οι περισσότεροι που την πατάνε είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι πείθονται, είτε γιατί κάποιος τους πήρε τηλέφωνο και έκανε ότι είναι ένας γιατρός γιατί το παιδί τους χτύπησε και τους ζητούσε χρήματα, είτε υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ που είναι ένα από τα συνηθισμένα, από τις συνηθισμένες απάτες, που πάει και χτυπά την πόρτα, λέει βγείτε έξω γιατί, και βγάλτε τα χρυσαφικά διότι θα πάθετε ηλεκτροπληξία, υπάρχει διαρροή ρεύματος, κάτι τέτοια γίνονται. Αλλά είπαμε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι, να μην πέφτουμε θύματα αυτών των απατεών. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι σε όλες τις ενέργειες που μας καλούν να κάνουμε. Είτε να δώσουμε κωδικούς, είτε να πατήσουμε link ή οτιδήποτε άλλο. Τίποτα δεν κάνουμε, απολύτως τίποτα. Αν υποψιαζόμαστε κάτι, παίρνουμε την αστυνομία, τόσο απλά. Άλλο θέμα του ikriti.gr, 18χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι σε διάβαση πεζών ένα άλλο τροχαίο, χωρίς δίπλωμα τώρα αυτός ο 18χρονος προκάλεσε το τροχαίο, και τα αθλητικά του ikriti.gr, όφι με ΠΑΟΚ Νέστο Χρυσούπολης, ΑΕΛ και Βόλο στο κύπελο, όλο το πρόγραμμα μετά την κλήρωση. Στην τελική ευθεία, η απόκτηση του Κενάν Κόντρο, επιβεβαιώνουν τα ογκρικά μέσα ενημέρωσης, κινείται προς την απόκτηση αυτού του επιθετικού η κριτική ομάδα και όλη η αθλητική δραστηριότητα των ημερών στο ikriti.gr. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 400.

0: 219 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τζάμπο! Σου ερχόμαστε!
8: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
2: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής ένα μήνυμα. Μου λέει, μα έχουμε συμμορίες στο Ηράκλειο. Συμμορίες στο Ηράκλειο. Του απαντάω εγώ, δεν ξέρω γιατί, τι έγινε. Μου λέει, χθες το απόγευμα, περίπου στις 7, σε μια περιοχή του Ηρακλείου, δεν θέλω να πω την περιοχή, μη στοχοποιήσουμε περιοχές, ήταν 2-3 παιδιά που πηγαίνανε βόλτα, παιδιά του γυμνασίου, ξαφνικά εμφανίζονται 3 μαντραχαλαίοι μπροστά τους, περίπου 18 ετών, όχι μεγάλης ηλικίας, έτσι τα περιέγραψαν τουλάχιστον τα παιδιά και έτσι μου το γράφει, και λέει, εσείς πρέπει να είστε, λέει, πλουσιόπαιδα. Δώστε μας ό,τι έχετε πάνω σας, κινητά, χρήματα, δεν ξέρω τι άλλο. Ακούτε να δείτε τι έγινε χθες το απόγευμα. Τα παιδιά βεβαίως δεν έδωσαν σημασία, προχώρησαν. Οι άλλοι τους ακολουθούσαν. Μπήκαν σε μια καφετέρια μέσα να πάρουν ένα καφέ. Μήπως φύγουν αυτοί που τους παρενόχλησαν. Βγαίνουν έξω ξανά οι ίδιοι εκεί, τους περίμεναν. Μπαίνουν σε άλλο κατάστημα. Τελικά για να μην σας τα πολυλογώ, έφυγαν οι μαντραχαλαίοι αυτοί, δεν ξέρω τι ήτανε. Έλληνες μάλλον ήταν, δεν ήταν αλλοδαποί, Έλληνες ήτανε. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι, αστυνόμευση έχουμε στο Ηράκλειο. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν έχουμε μέρα, απόγευμα ήτανε. Απόγευμα, περίπου λέει στις 7. Δηλαδή μέρα. Σε κεντρικά σημεία να έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, παραβατικότητα ή οτιδήποτε άλλο, που δεν είναι η πρώτη φορά, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Δηλαδή έχουμε δει ανήλικους να ληστεύουν, να παίρνουν πορτοφόλια, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, έχουμε αστυνόμευση στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι? Εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς στο Ηράκλειο ή δεν πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς? Είναι ένα ερώτημα αυτό και το κάνω το ερώτημα αυτό προς την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έχει την ευθύνη της αστυνόμευσης και να αισθάνονται ξένοι επισκέπτες αλλά και εμείς οι ντόπιοι κάτοικοι του Ηρακλείου ότι είμαστε ασφαλείς. Το λέω αυτό διότι θα πρέπει η αστυνομία, δεν έχει καταγγελθεί από ό,τι μου λένε επίσημα αυτό το περιστατικό στην αστυνομία, αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά περιστατικά που έχουν σημειωθεί στο Ηράκλειο. Υπάρχουν σίγουρα και άλλα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Υπάρχουν και άλλα που έχουν γίνει συλλήψεις κάποιων ανήλικων πάνω σε αυτό το κομμάτι της παραβατικότητας για διάφορους λόγους. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε αναλυτικότερα. Αυτά. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο εντεταλμένο σε θέματα ποιότητας της Υπαίθρου, τον κύριο Πρία.

0: Μου Γερονιμάκη, θέλω να μας δώσει μία εικόνα τι γίνεται, διότι ο Τρίγος είναι σε εξέλιξη στα Μπέλια που υπέφεραν φέτος, από ζημιώσεις μέχρι στιγμής για ζημίες που έχουν υποστεί δεν έχουν δει κανένας αμπελουργός. Να μας δώσει όλη την εικόνα τι ακριβώς γίνεται, διότι η μειωμένη παραγωγή φέτος στην Κρήτη σε διάφορες ποικιλίες βεβαίως δημιουργεί πολλά προβλήματα και οικονομικά προβλήματα στους παραγωγούς και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Κύριε Ιερονιμάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ο Τρίγος, πώς πάει ο Τρίγος?
1: Ο αμπελώνας της Κρήτης πλέον έχει μειωθεί δραματικά. Και αυτό υπάρχουν διάφοροι παράγοντες βέβαια, ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Φανταστείτε παράδειγμα ότι το αναφέρουμε αυτό γιατί χρειάζεται να αναφέρουμε το ιστορικό κομμάτι σύντομα. Το ότι ο νομός Ηρακλείου, ειδικά η Κρήτη γενικότερα, αλλά ο νομός Ηρακλείου είχε πάντα το βάρος, έβγαζε 100.000 τόνους σταφίδα. Και σήμερα, παράδειγμα, έχουν μείνει λύσεις σε κάποια χωριά που βγάζουν λύσεις. Με κεντρικό χωριό τον Προφήτη Ηλία, ο οποίος παράγει κάθε χρόνο μια σεβαστή ποσότητα, όχι όμως όπως παρήγαζε τα χρόνια εκείνα, που παρήγαζε 4-5.000 τόνους το χρόνο.
0: Τώρα πόσο, περίπου πόσο, είναι η παραγωγή?
1: Επειδή υπήρχε χαλαζόπτωση δύο φορές όπως γνωρίζετε, Μάιο και Ιούνιο, δύο χαλαζοπτώσεις στην περιοχή, η παραγωγή είναι πάρα πολύ μειωμένη όσο αφορά και το επιτραπέζο σταφίδα, ήταν πάρα πολύ μειωμένη και φυσικά η σταφίδα πάλι σε αυτή μειωμένη, όπως ήταν η Νάμπελα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα πλέον στην περιοχή αυτή λόγω την προβαδίστηση από δύο χαλάζια, έτσι. Το πρόβλημα γιατί συνέβη αυτό, έτσι, συντομία να ξέρουμε τι γίνεται. Διότι η τότε ΕΟΚ ή ακόμα και πριν μπούμε στην ΕΟΚ τότε, πριν ονομαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων η τότε ΕΟΚ,
0: έβαζε δασμούς
1: σε προϊόντα τα οποία έμπαιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραγόταν από κράτη-μέλη αυτά τα προϊόντα. Είχε παράδειγμα, αν έβαζες παράδειγμα π.χ. ένα προϊόν που δεν παραγόταν, δεν έμπαινε δασμός. Σε προϊόντα όμως που παράγανε, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι η σαφίδα, η σαφίλια, ντομάτα, οτιδήποτε παραγόταν, έμπαινε δασμός. Και αυτό είναι λογικό και αυτονόητο για το λόγο ότι υπήρξε ένα προστατευτισμός όσον αφορά το θέμα της διαφοράς της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος. Δηλαδή, παράδειγμα, αν η Τουρκία, από χώρα σε χώρα, αν η Τουρκία ήταν 3-4 φορές η διαφορά της δραχμής τότε ή μετέπειτα του ευρώ με τη λίρα της Τουρκίας, παίρνω παράδειγμα την Τουρκία ή την Αίγυπτο ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, έμπαινε το ανάλογος δασμός για να υπάρχει ισορροπία. Αυτό λοιπόν σταμάτησε να υπάρχει σε κάποια φάση με την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά. Όλα αυτά φέρανε αυτά. Διότι δεν μπορείς να ανταγωνιστείς εσύ όταν ο Τούρκος, παράδειγμα, πουλήσει 1,5 ευρώ την σαφίδα του, παίρνει αγοραστική δύναμη 6 ευρώ. Εσύ πώς θα τον αντιμετωπίσεις λοιπόν, όταν η διαφορά είναι τεράστια? Έτσι, είτε αφορά τα εργατικά, είτε αφορά τα φυτοφάρμακα, είτε αφορά γενικότερα. Έτσι, είναι όλη η κατάσταση. Αυτό για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Όσον αφορά το θέμα των αποζημιώσεων, επειδή κάποιοι που ακούνε δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, και λογικό που δεν γνωρίζουν, και λένε μα γιατί τους αποζημιώνουν τους ανθρώπους, τους παραγωγούς, με ποιο δικαίωμα, με έναν που δεν ξέρουν τι να ξέρουν.
0: Γιατί υπάρχει κάτι που μπορεί να το πει αυτό. Μισό λεπτό. Μπορεί να πει κάποιο. Γιατί αποζημιώνεται ένας παραγωγός ο οποίος δεν έπαθε
1: ζημιά? Μπορεί να το πει. Εξ αυτού του λόγου πρέπει να γίνει διευκρίνηση ότι αυτά ασφαλίζονται με περίπου 100 ευρώ το στρέμμα το χρόνο. Το κάθε στρέμμα είναι ακριβώς όπως ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας. Απλώς είναι υπό την επιτέχεια του κράτους. Λοιπόν, η Κρήτη όμως είναι οδηγημένη στο κομμάτι αυτό. Διότι πληρώνει τα ασφάλιστρα κανονικά και όταν έρθει η ώρα το 20% δεν μπαίνει. Από 20% έχει πάνω αποζημιώνεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι βρίσκουν πάντα κάποιες προφάσεις, παράδειγμα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Παλαιότερα γινόταν μια καλύτερη διαδικασία. Με αποτέλεσμα λοιπόν όλα αυτά, να μην τα απολυλογούμε, τον άνθρωπο τον απογοητεύουν, τους νέους ανθρώπους ειδικά, και φεύγουν από το επάγγελμα. Σε αυτού του λόγου έχει συρρυκνωθεί και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα διατήρησης ενός ιστορικού κρητικού αμπελώνα, διότι ο αμπελώνας πλέον τελείωσε. Αν δούμε τους άλλους νομούς, Χανιά, Ρέθι, νομό Λασιθίου, αλλά και το 70% του νομού Ηρακλείου, ο αμπελώνας έχει εξαφανιστεί. Ναι. Αυτό το βλέπουμε όταν γυρνάμε κάποιες περιοχές. Έτσι.
0: Με τις αποζημιώσεις δεν έχουν δηλαδή έχει προχωρήσει η διαδικασία για
1: Ναι, τώρα είναι γεωπόνη και κάνουν εξατομική φυσιολογική στάνε με ένα μπέλι κανονικά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τα τελευταία χρόνια οι αποζημιώσεις που δίνουν καλύπτουν ίσα τα ασφάλιστρα που δίνει η παραγωγή.
0: Ναι.
1: Αντί ένα παράδειγμα να στηρίξει εσύ που έχει πάθει τη ζημιά να στηρίξει με κάτι παραπάνω, είναι το αντίθετο. Αποτέλεσμα, ο γονέος πώς θα μπει. Φανταστείτε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος θα μπει να καλλιεργήσει, να μπαίνει. Και μπαίνει μέσα μία. Μπαίνει μέσα δύο φορές, οικονομικά εννοώ. Θα αναγκαστεί να πάμε τη δουλειά να ζήσει. Διότι η δάλωση έχει χρεοκοπά και παρατά τη διαδικασία. Δεν υπάρχει στήριξη, όπως είπαμε, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το προστατευτισμό, όσον αφορά το θέμα των δασμών και όλα αυτά. Επίσης, γιατί πρέπει να δούμε το κομμάτι που. Γιατί υπάρχει θέμα όσον αφορά το θέμα των κριτικών προϊόντων? Διότι τα κριτικά προϊόντα έχουν μια εξαίρεση. Και δεν είναι θέμα κάτι το οποίο είναι φανταστικό ή εγωιστικό από την πλευρά των κριτικών προϊόντων. Είναι μια πραγματικότητα. Οι γεύσεις και τα αρώματα των κριτικών προϊόντων, τα φορά το σταφύλι, τα φορά το ελαιόλαδο, τα φορά το μέλι μας, τα φορά τα θηροκομικά προϊόντα γενικότερα. Το βάζω σε όλη τη διάσταση, σε όλο το προϊόν που παράγονται στο νησί μας. Είναι ιδιαίτερων αρωμάτων και ιδιαίτερων διαφορετικών.
0: Χαρακτηριστικών λόγω της.
1: Ακριβώς. Ο κόσμος δεν έχει εκπαιδευτεί να ψωνίζει βάσει των γεύσεων, βάσει τη υγιεινή. Άρα λοιπόν δεν έχουμε εκπαιδευμένο καταναλωτικό κοινό για να μπορεί να επιλέξει προϊόντα διατροφής. Αλλά είναι γελίωση από την άλλη πλευρά το πόσο πολλές φορές βρίσκουμε όλοι είμαστε γνώστες στο Facebook, σε όλα αυτά τα οποία, τα TikTok τα οποία βγάζουν, το πόσο φανατιζοί είναι κάποιοι σε διαμάχες εθνικών, παράδειγμα με τους Τούρκους, δεν ξέρω τι, σε την ίδια ώρα η Τουρκία έχει κατακλείσει την αγορά με προϊόντα δικά της, εκτοπίζοντας τα δικά μας.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Από την άλλη πλευρά,
0: και η σταφίδα,
1: είμαστε φανατιζοί στο Facebook, στο TikTok.
0: Ναι.
1: Πάμε και ψωνίζουμε όμως, δεν ψωνίζουμε ελληνικά. Να αφήσουμε δηλαδή την εθνικοφροσύνη μας και τις επάρσεις ιδιαίτερες, αλλά στη συμπεριφορά μας και τον τρόπο που ψωνίζουμε τα προϊόντα να στηρίζουμε και να ψωνίζουμε και να τρώμε ελληνικά.
0: Δεν μου λέτε, η σταφίδα φέτος πώς είναι, ποια είναι η παραγωγή της σταφίδας?
1: Η σταφίδα είναι το προφήτη αυτή τη στιγμή, απλώνει όλος.
0: Ναι.
1: Σήμερα που μιλάμε είναι όλοι στο ψιάδες και απλώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε όμως ότι πώς, γιατί λέω για τον καταναλωτή, πολύ σημαντικό αυτό που λέω, για το λόγο ότι πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και μπορούμε να δώσουμε 40-50 ευρώ παράδειγμα να πάρουμε κάποια σνακ. Και δεν μας ενοχλεί αυτό, το ότι θα πάρουμε κάποια σνακ, να δώσουμε ένα 50 ευρώ, κάποια άνοστα ή επικίνδυνα για τη διατροφική, για την υγεία μας. Και την ίδια ώρα, αν πάμε να δούμε παράδειγμα μια τιμή στη σταφίδα ή στο ελαιόλαδο, θυμάστε το τι έγινε με το ελαιόλαδο, πανάκριβο το μετάλλο και δεν ξέρω τι. Κανείς δεν μίλησε, παράδειγμα, αν ο καφές είναι πανάκριβος ή οτιδήποτε άλλο προϊόν το οποίο είναι και άγευστο και επικίνδυνο την υγεία. Και παίρνεις ένα κιλό ελαιόλαδο, το οποίο είναι παράδειγμα, είναι στην πραγματικότητα. Είναι υγιεινό για τον ανθρώπινο οργανισμό, είναι φάρμακο, δηλαδή πέρα από τη διατροφή είναι φάρμακο συγχρόνως. Και δεν υπάρχει έστω ο απλός νους ή ο εκπαιδευμένος καταναλωτής να δει ότι εσύ που δίνω παράδειγμα από το ράφι 7, 8, 10 ευρώ από το ράφι ή από τον παραγωγό να του δώσω 5 ευρώ παράδειγμα, τον παραγωγό, δεν αντιδρά. Και ενώ τα χρήματα τα πετά σε άλλα σπίτια.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρωνημάκη, να ρωτήσω κάτι γενικότερα, διότι βάλατε όλα τα θέματα. Εμείς λέγαμε για τα σταφύλια, βεβαίως μειωμένη παραγωγή, ζημιές.
1: Το άνθρωπο γενικότερα, εγώ.
0: Ναι, μπράβο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, διότι βλέπουμε και τα προβλήματα που έχουμε τώρα με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ, η πλατφόρμα δεν λειτουργεί, χθες έγινε και μια σύσκεψη στην ΕΑΣΥ. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας πού πάει τελικά? Δεν θα έχουμε ούτε ελαιοκαλλιέργειες ούτε αμπελοκαλλιέργειες.
1: Είναι μια πολύ καλή κουβέντα που μου είπατε για διάλυση και ο λόγος είναι εξής.
0: Ναι.
1: Δεν έκαναν στις ΚΑΠ οι οποίες πέρασαν διαχρονικά και τα τελευταία χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία και προηγούμενα με το άλλο. Δεν μπήκε το κομμάτι που είχε να κάνει ότι όποιος παράγει πρέπει να παίρνει ενισχύσεις βάσει των τιμολογίων που τώρα ελέγχονται. Θα πει, θα μου ανατρέξει κάποιος παράδειγμα πριν 25 χρόνια, πει, μα και τότε παράδειγμα κόβανε εικονικά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει για να κοπεί τιμολόγιο. Και δεν μπορεί καμία εταιρεία να σου κόβει τιμολόγια, διότι μόνο αν είναι ψεύτικα, πραγματικά τιμολόγια.
0: Μα τώρα αλλάζει και το καθεστώς. Και στη διακίνηση του ελαιολάδου αλλάζει το καθεστώς.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σημασία. Άρα λοιπόν, εκμεήσεις δίνουμε στην πραγματική παραγωγή. Στηρίζουμε και βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες που πρέπει να μπουν στην Κρήτη. Δεν έχει μπει η Κρήτη ως ιδιωτική περιοχή. Δεν έχει μπει η Κρήτη μέσα από το κλήρο το μικρό και τα εδάφη τα οποία είναι η μορφολογία του εδάφους, παράδειγμα, που να μπει παράδειγμα μέσα το ανάγλυφο και όλα αυτά. Κάτι που έχει μπει παράδειγμα σε άλλες περιοχές. Είναι πολύ παράγοντας, όπως σας είπα. Σήμερα λοιπόν δεν επιδοτείται αυτός ο οποίος παράγει προϊόντα. Δεν μπαίνει καν στη διαδικασία. Δήλωσε στρέμματα να πάρεις, δήλωσε πρόβατα, δήλωσε το ένα το άλλο να πάρεις. Αυτές οι λογικές είναι καταστροφικές.
0: Ναι, επειδή όμως είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ, εμείς θα έχουμε όφελος από αυτό.
1: Ακούστε λίγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούνε, το ελέγχουν αυτοί οι οποίοι έχουν τις ΤΑΚΙΔ, τα λεγόμενα εκεί που είναι τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων, που έχουν τους ανθρώπους αυτούς, να σας πούνε περισσότερες πληροφορίες που ακριβώς κολλάει και όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να σας δώσω πληροφορίες.
0: Όχι, εννοώ για τη νέα ΚΑΠ, δεν εννοώ για το ΟΣΔΕ, άλλο αυτό.
1: Η νέα ΚΑΠ, σας είπα, ότι αν δεν πάμε στη φιλοσοφία, και αυτή είναι η πρότασή μου, την οποία εγώ την έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τη λέω χρόνια, εσύ το έχω πει σε εσάς, το θυμάστε, πόσα χρόνια το φωνάζω. Αυτός ο οποίος παράγει, πρέπει να παίρνει τις ενισχύσεις.
0: Ωραία, εσείς τι βλέπετε τώρα, θα γίνει αυτό με τη νέα ΚΑΠ ή
1: δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή τι έχουν στο μυαλό τους και οι Ευρωπαίοι και οι...
0: Μα το λέω αυτό επειδή και στην περιφέρεια Κρήτης είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση.
1: Εμείς σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης σας είπα ότι η πρόταση δική μας είναι αυτό που σας είπα εγώ. Βάσει των προϊόντων. Δεν είναι δυνατόν να πούμε κάτι άλλο, αλλά συγχρόνως να μπουν οι ιδιαιτερότητες της Κρήτης. Επίσης έχουμε ένα θέμα με το θέμα, παράδειγμα, των χωραφιών εδώ πέρα. Το οποίο η Κρήτη εξαιρείται από το κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα των ιδιοκτησιών. Έχουν βαφτίσει τα πάντα τα οποία έχουν χόρτα βασικά. Τα έχουν βάλει στο δημόσιο, τον Παππούδο μέσα χωράφια δηλαδή. Ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αυτή τη στιγμή παρανομεί το ίδιο το κράτος, διότι υπάρχουν νόμοι από το 1913 και αυτοί εφαρμόζονται τον Οθωμανικό νόμο. Όπως σας το λέω, τον Οθωμανικό νόμο βασίζονται. Στον Οθωμανικό νόμο βασίζεται. Κάτι που ο Ελευθέριος Βενιζέλος τον έβγαλε το 13 όταν ενώθηκε η Κρήτη με την Ελλάδα και έβαλε το θέμα της εξουσίας των 20 χρόνων. Αδιατάραχη. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί ένα χωράφι το οποίο ήταν τον παππούδο μας, παράδειγμα, κάποια έχουν συμβόλαιο, κάποια δεν έχουν, αλλά κανείς δεν αφισβητεί ότι είναι αυτό, παράδειγμα, του Βαρδάκη, του Ιερονιμάκη, του κάθε ενός το χτίμα αυτό, να στο μετατρέπουμε ότι είναι του δημοσίου. Και την ίδια ώρα, επειδή είμαι στην περιφέρεια και βλέπω κάποια πράγματα, περιοχές ολόκληρες, αν έρθει ένα επενδυτικό παράδειγμα, ένας επενδυτής, ο οποίος δεν μπείτε μόνο στο ενεργειακό κομμάτι, υπάρχουν και άλλες επενδύσεις, αυτόματα του το δίνουν και κάνει επένδυση. Άρα λοιπόν, εδώ το περιβάλλον έχει προστατευτεί στην Κρήτη πάρα πολύ καλά από τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν μέσα ένα θύμα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι κάποιο χωράφι μπορεί να έχει και δέντρα μέσα και είναι δασικό. Γιατί είναι δασικό, θεωρείται αυτό από το οποίο ξυλεύεται. Που σημαίνει ότι έχει δέντρα. Ναι. Ποιος θα το προστατέψει καλύτερα, ποιος το έχει προστατέψει μέχρι τώρα καλύτερα. Ο ίδιος ο παραγωγός, ο ιδιοκτήτης. Φυσικά, αν πάει να κόψει ένα δέντρο, πρέπει να του γίνει μήνυση, είναι κακό. Αν πάει να κόψει ένα μπρίνο ή μια χαρουπιά ή οτιδήποτε, πρέπει να του γίνει μήνυση να πάει για κακούρισμα. Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Διότι έχουμε δει ότι εσύ που γίνονται μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, παίρνει μεγάλες μπολντόζες. Έτσι. Θα τα πούμε
0: και για τα αιωλικά, όπου δίνονται άδειες. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να διανυκτούν.
1: Εμείς στα περιφέρεια έχουμε ξεκαθαρίσει, πριν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Προστασίας, έχουμε ξεκαθαρίσει, αν ξέρετε τι λέει το Υπουργείο, που θα πούνε. Γιατί και λέμε παράδειγμα ότι έχουμε πάρει απόφαση ξεκάθαρα. Έτσι, θα ξέρετε, ο Νίκος Χρυσούδης είναι πρόεδρος.
0: Μα πριν από λίγες μέρες τον είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο
1: Χρυσούδη. Εμείς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το κομμάτι που έχει να καλύψει την ενεργειακή κατανάλωση της Κρήτης. Δεν θέλουμε να γίνουμε μπαταρία. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δημιουργηθούν εδώ πέρα για να μπορεί να μπαίνει μέσα, να γίνεται συσσόρευση, για να μπορεί ο καταναλωτής παράδειγμα να υποφεληθεί. Αρχιώς δεν υποφελούμαστε. Γιατί φανταστείτε ότι αν δεν γίνουν σε κάποια σημεία μπαταρίες ή μεγάλες, για να μπορεί η ενέργεια αυτή να αποταμιεύεται, το παίρνει η Βουλγαρία τη μέρα τζάμπα και μας το επιστρέφει πανάκριβο τη νύχτα. Τα γνωρίζουμε.
0: Τα ξέρουμε, τα έχουμε αναδείξει.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να τα δούμε όλα αυτά χωρίς τεχνίδι. Όλοι καταλάβουμε ότι τουλάχιστον την ενέργεια που καταναλώνει η Κρήτη πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Δεν γίνεται να μην έχουμε ενέργεια, πού θα πάμε στο καντήλι.
0: Πάντως,
1: όχι όμως, θα γίνουμε σε μπαταρία για να πουλάμε ρεύμα αλλού.
0: Ανεξάρτητα από όλα αυτά. Ανεξάρτητα, γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο το έχω αναδείξει πάρα πολλές φορές. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στις Ασίτες, κύριε Ιερονυμάκη. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι σε απόγνωση. Πραγματικά είναι σε απόγνωση. Οι νέοι εγκαταλείπουν την Ήπεθρο. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβα εγώ.
1: Αυτό, όπως οι Ασίτες, έτσι, που είναι ένα δυναμικό χωριό, το ίδιο σημαίνει σε όλα τα χωριά.
0: Έτσι, έτσι είναι, δυστυχώς, και δεν βλέπω κίνητρα. Δεν βλέπω κίνητρα.
1: Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα, ένα εργαλείο όπως υπήρχε παλιά η Αγροτική Τράπεζα. Ναι. Τους αγρότες στο θέμα της καλλιέργειας. Σήμερα δεν υπάρχει το εργαλείο. Δεν υπάρχει η προστασία από το ίδιο το κράτος σε όλο αυτό το κομμάτι. Είσαι σε μια καλλιεργήση, οτιδήποτε, βγαίνεις έξω το καλλιεργήσεις, είσαι στο ανοιχτό χώρο, δεν είσαι μέσα σε κλειστό χώρο, έτσι, και καλλιεργήσεις, είσαι αντιμετωπίσεις καιρικά φαινόμενα, όπως το γαλάζι παράδειγμα που είναι στην περιοχή μας φέτος, είσαι αντιμετωπίσεις τον αέρα, τους κάψονες, είσαι αντιμετωπίσεις μικροοργανισμούς, αρρώστιες, όπως είναι η χολέρα, όπως είναι ο πυρηνόσπορος, όπως είναι χίλια δυο. Όλα αυτά, και στο τέλος δεν ξέρεις από κάποια λεπτομέρεια μπορείς να φύγει η παραγωγή. Για να το δει ο άνθρωπος ο οποίος είναι στον αστικό χώρο, να το δει αυτό το πράγμα, το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορεί να παραχθεί ένα προϊόν, πρέπει να κάνει το εξής. Να βάλει σε μια γλάστρα μια ντοματιά, που μπορεί να τη βάλει στη γλάστρα σου, στην μπαλκόνι του, και να δει τη διαδικασία και τι κόπο θέλει το να παραχθεί ένα προϊόν. Είναι τα πράγματα απλά.
0: Έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται πολύ αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ θέλω να επανέλθω στο κομμάτι του καταναλωτή.
0: Λίγο σύντομα μόνο, γιατί δεν έχουμε.
1: Στα καφενεία, στα χωριά, ειδικά στην Κρήτη, δεν γίνεται εμείς οι ίδιοι να μην πρωτοστατούμε και να βάλουμε τη σταφίδα μας μπροστά πάνω στο τραπέζι όταν σερβίρουμε μια ραγή ή οτιδήποτε. Σερβίρουμε, να μην έχουμε τις ταπίδες στο ήμουν, αλλά να έχουμε σνακ τα οποία έρχονται από ξένες χώρες άνοστα και τα οποία είναι και καταστροφικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όταν εμείς οι ίδιοι, γιατί λέμε από μια μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, δεν κάνει σωστή πολιτική. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες πέρασαν, ναι, δεν κάνουν σωστή πολιτική. Εμείς οι ίδιοι όμως δεν έχουμε ευθύνη σε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί να μην στηρίζουμε το προϊόν το δικό μας? Γιατί να ακούω παράδειγμα π.χ. από τον Ευρωβουλευτή, αν θυμάστε τον αυτιά, ο οποίος είχε 2-3 φορές με καμάρι και έλεγε ότι επιτέλους θα μειωθεί η τιμή του λαδιού. Δεν είχε με καμάρι να πει όμως ότι πρέπει να μειωθούν τα κάψιμα,
0: ναι,
1: ή να μειωθούν άλλα πράγματα. Επιτέθηκαν όλοι στο λάδι. Και εκεί έχω δει την αντίδραση των ίδιων των πολιτών σε αυτές τις περιοχές που δεν παράγουν λάδι. Ότι, ελαιόλαδο εννοώ, ότι ναι, να μειωθεί το παίρνουμε φθηνό. Και δεν μιλάμε για τα άλλα προϊόντα τα οποία καταναλώνουν και τους αβάζουν. Δηλαδή, για το λάδι, παράδειγμα, το αυτοκίνητο, το οποίο πραγματικά είναι πανάκριβο, 2 φορές πάνω από το ευγενές προϊόν που λέγεται ελαιόλαδο, το πληρώνουμε 2 φορές, δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι.
1: Για το λοιπόν, ριστέλεανο, μπας όλο το σύντομα.
0: Είναι πολλά τα προβλήματα, κύριε Ρονιμάκη.
1: Είναι πολλά, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά, ότι ο καταναλωτής ο ίδιος, είμαστε εμείς οι ίδιοι, πρέπει να δούμε κάποια πράγματα και να ξεχωρίσουμε τι είναι ωφέλιμο για τον οργανισμό μας, τι είναι γευστικό, βάζοντας μέσα και τη στήριξη στον τόπο μας, ότι πρέπει να στηρίζουμε ελληνικά.
0: Επιλέγοντας τα τοπικά, όχι μόνο τα ελληνικά.
1: Επιλέγοντας τα τοπικά προϊόντα. Τα προϊόντα λοιπόν, τα οποία. Γιατί επιλέγοντας τοπικά, και εκείνο με αυτό, είναι με τα χρήματα στον τόπο μας. Και αυτά κάνουν κύκλο.
0: Έτσι είναι.
1: Όταν πουλάμε, παράδειγμα, παπούτσια στη μέση του Ηρακλείου και πάμε και αγοράζουμε ντόπια προϊόντα, οποιοδήποτε ντόπιο προϊόν, σημαίνει ότι αυτό το χρήμα θα ξαναεπιστρέψει σε εμάς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε. Μας δώσατε μια συνολική εικόνα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μπαράζ μεταναστών τις τελευταίες ώρες στην Νότια Κρήτη. 527 λοδαποί έχουν καταφτάσει από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα τα ξημερώματα. Τα τελευταία περιστατικά αφορούν 218 μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Σφοδρό τροχιό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Βενεράτο όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ένας ηλικιωμένος οδηγός να χάσει τη ζωή του. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς τα προβλήματα στο σύστημα δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ με τους παραγωγούς να ζητούν άμεση λύση και παράταση των προθεσμιών για να μην χαθούν επιδοτήσεις. Στη σύλληψη ενός 44χρονου, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε ένοπλη ληστεία σε επιχείρηση στο Ηράκλειο πριν από περίπου ένα μήνα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη και ο 46χρονος συνεργός του. Εκνευρισμό και αγανάκτηση προκαλούν οι αλλεπάλληλες αναβολές, τις οποίες σύρεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων φυλακών στις Κουρούνες Νεαπόλεως. Στον αέρα η μεταφορά από τη Νέα Αλικαρνασσό. Κλειδώνει το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και απομένουν οι τελευταίες πινελιές για να οριστικοποιηθεί το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 νεογέννητα μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλάμαμπαντ. Στα αθλητικά. Όφη αναχωρεί στις 12 παρατέταρτο για τη Σόφια που αύριο στις 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Τσετσεκά στη ρεβάν της νίκης του με 3-0 για να σφραγίσει την πρόκρισή του για τη League Phase του Europa League. Με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεψε ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν δυτική-βορειοδυτική 4-5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 38 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
3: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credia Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο! Μουστάκας!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο! Μουστάκας!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
7: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: κυβερνούσαν τη χώρα.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μα τι γίνεται στο μηχανολογικό? Μας παίρνουν τηλέφωνο φίλοι ακροατές για μαρτυρίες. Δεν έχει ρεύμα, λέει, από το πρωί, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δεν έχει ρεύμα από το πρωί, ταλαιπωρείται ο κόσμος εκεί, αφήνει τις δουλειές του να πάει να διεκπαιρώσει διάφορες υποθέσεις. Δεν έχει ρεύμα το μηχανολογικό, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε. Υπάρχει βλάβη στην περιοχή, είναι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε όλη αυτή την περιοχή του παραλιακού μετόπου. Τι ακριβώς γίνεται δεν γνωρίζουμε. Να σας πούμε, θα προσπαθήσουμε όμως να μάθουμε και να σας ενημερώσουμε. Τώρα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Μετά τις διακοπές του Αυγούστου, νομίζω ότι τα θέματα τα οικονομικά ξεκινούν πάλι να μας απασχολούν. Όχι ότι σταμάτησαν ποτέ, αλλά έκανε και αυτά διακοπές. Έτσι δεν είναι, κύριε Χριστοφοράκη? Καλημέρα σας.
2: Διακοπές δεν κάνουν τα οικονομικά θέματα, κύριε.
1: Α, δεν κάνουν ποτέ διακοπές.
2: Δεν κάνουν, πάυσεις κάνουν, έτσι. Πάυσεις από το μυαλό μας κυρίως, μια και δεν αλλάζουν οι ημερομηνίες των υποχρεώσεων με βάση το μήνα των διακοπών. Απλά προσπαθεί όλος ο κόσμος τον Αύγουστο λίγο να αποσυμφορήσει.
1: Ναι.
2: Να αποσυμφορηθεί από τις διαρκείς υποχρεώσεις που έχει, την οικονομικές, φορολογικές και οτιδήποτε άλλο, και μέσα στο πλαίσιο αυτό για κάποιες μέρες κάνουμε ένα πάουζε, μια πάση στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε τα φορολογικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι τέλος Αυγούστου δεν θα πληρωθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις.
1: Δηλαδή, 31 Αυγούστου είναι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε τι γίνεται, τι έχουμε?
2: Τη Δευτέρα για τον πολύ κόσμο έχουμε τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος για όσους δεν εξόφλησαν. Καθώς και έχουμε και την δόση, την αντίστοιχη του ένθεια για όσους δεν εξόφλησαν τον ένθεια.
1: Ναι.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι το εισόδημα καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση να είναι 31 εβδόμου. Ενώ ο ένθεια ξεκινάει από το Μάρτιο και πάει μέχρι το Φεβρουάριο, είναι 12 δόσεις. Μέχρι τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους καταβάλλονται σε 12 δόσεις. Άρα λοιπόν στο τέλος του μήνα αυτές οι δύο υποχρεώσεις αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Οπωσδήποτε όσοι έχουν ρυθμίσει ρυθμισμένες οφειλές, είτε στον ΕΦΚΑ είτε στη φορολογική διοίκηση, έχουν τις δόσεις ρυθμίσεων. Ενώ για τις επιχειρήσεις ισχύει ότι ισχύει και τους άλλους μήνες, καταβολή ΦΠΑ, φόρου πιστωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικών εισφορών κτλ.
1: Μάλιστα. Οπότε όποιοι πληρωθούν τώρα τέλος του μήνα, κατευθείαν στην εφορία θα δώσουν τα χρήματα.
2: Είναι ένα δύσκολο δίνος, η αλήθεια. Γιατί και οι διακοπές έχουν το κόστος τους και μάλιστα ιδιαίτερα τις εκλογές όσους πήγαν διακοπές στην Πατρίδα.
1: Διαβάζω το τελευταίο διάστημα, κύριε Χριστοφοράκη, συνεχώς διάφορες οδηγίες από την ΑΔΕ όσον αφορά και τις γονικές παροχές για χρήμα μέσω με την καταβολή χρημάτων και για ποιοι φορολογούνται, αν μεταξύ τους τα αδέρφια έχουν χρηματικές συναλλαγές. Τι γίνεται με όλο αυτό το κομμάτι? Γιατί υπάρχει τόσο ρίχνει τόσο βάρος η ΑΔΕ σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μεταφορές χρημάτων, χαρτζηλίκια, φοιτητικές υποχρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο?
2: Εντάξει, αφορμή δόθηκε το τελευταίο διάστημα με μια είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας, πραγματικό γεγονός, ότι χαρτζηλίκι παππού προς εγγονή αξίας 800 ευρώ χαρακτηρίστηκε δωρεά και για αυτή τη δωρεά φορολογήθηκε κανονικά. Βέβαια, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για να μην υποβάλλεται ο κόσμος, να τονίσουμε ότι αφορούσε μια ελεγχόμενη, μια περίπτωση ελέγχου του έτους 2021, και ότι ο ελεγχόμενος υπέβαλε δήλωση συμμόρφωσης με τη δωρεά προκειμένου να δικαιολογήσει αυτό.
1: Δηλαδή η ΑΔΕ τα βρίσκει αυτά μέσω ελέγχων και όχι διασταυρώσεων, ευρύτατων διασταυρώσεων.
2: Θα τα πούμε αυτά. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο, γιατί πια έπιασε τον κόσμο ένα πανικό με τη συγκεκριμένη υπόθεση και που δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δηλαδή στα 700 ευρώ που θα δώσει ένα παππού στο εγγόνι του άπαξ, θα τα δώσει σε ένα διάστημα ενός έτους. Είναι χαρτζηλίκι και το χαρτζηλίκι σε καμία περίπτωση ούτε φόρο δωρεάς έχει ούτε φορολογείται. Όμως στα πλαίσια ενός ευρύτερου ελέγχου που πρέπει ο φορολογούμενος να δικαιολογήσει κάποιες μεταφορές, ο ίδιος ο φορολογούμενος δήλωσε ότι πρόκειται για δωρεά άτομα που και ζήτησε να φορολογηθεί προκειμένου να αποφύγει προφανώς υψηλότερης κλίμακας φορολόγηση με υψηλότερο στελεχτή και για το ποσό αυτό. Αυτές οι δηλώσεις που υποβάλλονται από φορολογούμενους, ακόμα και αν η φορολογική διοίκηση θέλει, δεν μπορούν να ανακριθούν. Ο γενικός κανόνας το από ποιος είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, το χαρτζηλίκι που δίνεται από τους γονείς, από τους παππούδες σε παιδιά που είναι είτε μικρής ηλικίας είτε φοιτητές ακόμα, ναι, προβλέπεται και στον αστικό κώδικα, στο οικογενειακό δίκαιο, ότι η οικογένεια έχει την υποχρέωση μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία να συμβάλλει στις ανάγκες διαβίωσης του ανήλικου και οικονομικά ανήμπορου τέτοιου. Αυτό βέβαια, αν καταστρατηγηθεί, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Σε λογικά πλαίσια λοιπόν, το όποιο χαρτζηλίκι δίνεται, οι όποιες μεταφορές γίνονται μέσω άειρης που είναι το σύνητες, στις παρέες κτλ., οι οποίες μπορούν να αιτιολογηθούν σε λογικά πλαίσια, δεν τίθεται ζήτημα
1: φορολόγησης. Τώρα είμαστε στην έναρξη της φοιτητικής περίοδου, της ακαδημαϊκής περίοδου. Επειδή τώρα πολλοί φοιτητές έχουν βρει σπίτι και ξεκινούν, ή ακόμα και όσοι είναι ήδη φοιτητές, παίρνουν από τους γονείς τους τα χρήματα μέσω τραπέζι. Αυτά φορολογούνται. Δηλαδή, κάποιος γονέας που δίνει 600 ευρώ στο παιδί του να πληρώσει, ξέρω εγώ, το ενίκιο και να περάσει το μήνα, ή 1000 ευρώ. Αυτά φορολογούνται.
2: Τα 600 και τα 1000 ευρώ δεν φορολογούνται, εφόσον ο γονέας όμως, εδώ είναι το επίδικο, μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη των χρημάτων αυτών που στέλνει στο παιδί του. Τι θέλω να πω, πού θα χτυπήσουν καμπανάκια στην Άδα, γιατί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι έχουμε πει πολλές φορές ότι πλέον γίνονται ψηφιακά με συστήματα AI και υπάρχει online παρακολούθηση. Αν μια οικογένεια δηλώνει συνολικό οικογενειακό εισόδημα, στην ΑΔΕ τα τελευταία χρόνια της τάξης των 10-12.000 και έρθει και έχει μηνιαίες μεταφορές 1000 ευρώ σε ένα παιδί που έχει φοιτητή για μεγάλο χρονικό διάστημα, προφανώς αυτό δεν καλύπτεται από τα εισοδήματα που δηλώνει, και εφόσον δεν είχε και εισοδήματα τα προηγούμενα χρόνια που να μπορούν να το δικαιολογήσουν, γιατί αν είχε δεν τίθεται πάλι ζήτημα, εκεί θα χτυπήσει καμπανάκι. Κάποιος που δηλώνει διαρκώς 7-8-9-10.000 δεν μπορεί να κάνει δωρεές που υπερβαίνουν το εισόδημα το ετήσιο που δηλώνει, όχι δωρεές, μεταφορές με τη μορφή, όπως είπαμε, να συντηρεί ένα φοιτητή με το εισόδημα που δεν δηλώνει πραγματικά. Εκτός και αν αυτό μπορεί να το αιτιολογήσει από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Εκεί θέλει την προσοχή. Γι' αυτό είπα ότι οι όποιες μεταφορές θα δηλώνει συντήρηση φοιτητή ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανατροφή των παιδιών, θα πρέπει να είναι λελογισμένες και να αιτιολογούνται τόσο από το εισόδημα που δηλώνει η οικογένεια, όσο και από το σύνηθες ανάγκη διαβίωση ενός φοιτητή. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα, γιατί επιμένω σε αυτό το κομμάτι, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα να βλέπουμε μεταφορές στα παιδιά μας που φοιτούν, που υπερβαίνουν κατά πολύ τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται προσοχή, γιατί κάποιο καμπανάκι στην ΑΔΕ θα χτυπήσει και θα αναγκαστεί ο φορολογούμενος να αιτιολογήσει που βρήκε τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Ο γενικότερος κανόνας, για να το κλείσω το κομμάτι του όλου αυτού της κόρης που έχει σηκωθεί, και γι' αυτό θα έπρεπε ίσως η ΑΔΕ να βγάλει μια εγκύκλιο πιο αναλυτική. Ίσως θα έπρεπε να συμβεί αυτό για να ησυχάσει και ο κόσμος, ή μάλλον να έχει ένα οδικό χάρτη ο πολίτης πώς κινείται στο πλαίσιο των τραπεζικών συναλλαγών, μιας και η ΑΔΕ, ξαναλέω, βλέπει όλες τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω του συστημάτου της. Θα ήταν χρήσιμο να ξέρει ο κόσμος ότι οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή κάνει, και τραπεζική συναλλαγή δεν είναι μόνο η καταθέση των εισοδημάτων μας, είναι κυρίως οι πληρωμές που κάνουμε από τους λογαριασμούς μας. Θα πρέπει να μπορούν να αιτιολογηθούν δύο λόγοι. Πού βρέθηκαν τα χρήματα και τι αφορά η συγκεκριμένη πληρωμή. Ωραία. Αυτό, ναι, όταν κληθεί σε κάποιο έλεγχο πολίτη, θα μπορεί να το αιτιολογήσει ιδανικά και με στοιχεία.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Επειδή ακούμε τώρα όσον αφορά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό για το τεκμαρτό εισόδημα, για τις μειώσεις στην προκαταβολή φόρου, όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί τι έχετε εσείς, τι συζητάτε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, τι ακούτε με το Υπουργείο Οικονομικών, τι ακριβώς θα γίνει, ξέρουμε?
2: Εμείς παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας ότι δεν είναι δυνατόν για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην εποχή που ζούμε και με όλη αυτή την ψηφιακή πληροφόρηση που υπάρχει, ακόμα και σήμερα, όχι να, απλά να υπάρχει, όχι να υφίσταται, να συζητάμε για τεκμερώμενο εισόδημα στις ατομικές επιχειρήσεις. Yeah. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό θα πρέπει, ήταν ένα λάθος μέτρο εξ αρχής. Η κυβέρνηση προσπάθησε να το λιάνει στα δύο χρόνια που εφαρμόζεται. Ακούγεται ότι θα μπουν και νέα μέτρα λίανσης, δηλαδή θα βελτιωθεί, θα μειωθεί το ποσό που υπολογίζεται ως εισόδημα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί το τεκμαρτό εισόδημα. Όχι γιατί δεν πρέπει να φορολογούνται οι επιχειρήσεις, οι ατομικές επιχειρήσεις, αλλά γιατί η ΑΔΕ έχει πλέον τα ψηφιακά εργαλεία να ελέγξει όσους φοροδιαφεύγουν σε ποσοστό πολύ κοντά στο 100%. Ναι. Άρα λοιπόν, αναχρονιστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν κάποτε 20 ετίες πριν, γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα ελεγκτικά εργαλεία, δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα και για ψηφιακή αναβάθμιση και να γίνεται όλο αυτό. Ο ψηφιακός βαθυματισμός, να έχει μπει ο κόσμος σε τέτοια, ο επιχειρηματικός κόσμος σε τέτοια απόσταση, σε τέτοια αναστάτωση, και παράλληλα να του λέει ότι σε φορολογώ τεκμαρτά γιατί σε θεωρώ εν δυνάμει φοροφυγαλή. Αυτό σημαίνει.
1: Αυτό σημαίνει.
2: Το κύριο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, μέτρα ενίσχυσης όλες τις επιχειρήσεις θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, η εξάλληψη είναι ακόμα πολύ μακριά ο μηδενισμός, αλλά η μείωση προκαταβολής.
1: Και αυτό όμως δεν είναι ένα παράλογο μέτρο, κύριε Χριστοφοράκη? Δηλαδή, αν πληρώνεις προκαταβολή χώρου χωρίς να ξέρεις τι θα εισπράξεις, πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, δεν είναι παράλογο.
2: Είμαι απόλυτα σύμφωνος, αλλά επειδή ξέρετε, υπάρχουν και τα δημοσιονομικά κόστη, η κατάργηση της προκαταβολής χώρου εντελώς και ξαφνικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι. Να την αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός όμως και το παράλογο.
1: Αλλά δεν αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός το 13ο-14ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτό που μας λέτε τώρα. Αλλά υπερπλεονάσματα έχουμε όμως ταυτόχρονα. Πώς γίνεται?
2: Ας πάμε λοιπόν να δούμε μια γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα, που είναι 80% να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας, και με μια αντίστοιχη περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου στα φυσικά πρόσωπα που αυτή τη στιγμή συζητάμε είναι 55%, να δούμε μια ιδανικά κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης τουλάχιστον σε βασικά είδη, όπως έχει να κάνει με την κατοικία, να το πω έτσι, ή το όχημα μιας οικογένειας. Προφανώς δεν αναφέρομαι σε αγοροπολισίες που κάνουν οι φορολογούμενοι. Να δούμε μέτρα

0: κατάφρησης για τα νοικοκυριά και για την περιφέρεια που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί η περιφέρεια μας φιλορροεί από το επιχειρήν και από πολίτες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στηριχθεί. Και το άλλο περιφέρεια εννοώ για την ενδοχώρα, για οικισμούς μικρούς, χωριά, κεφαλοχώρια που λέγαμε παλιότερα. Θα πρέπει να δοθούν και εκεί μέτρα. Σίγουρα θα πρέπει, και αυτό δεν ξέρω πώς θα το κάνει η κυβέρνηση, να βρεθεί κάποια λύση που έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση, μιας και ο κόσμος υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά ακίνητα, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν ακίνητα προκειμένου να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Και σε κάθε περίπτωση όλο αυτό που λέμε ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, και αυτό όσοι έχουν επιχείρηση θα καταλάβουν απόλυτα, δηλαδή θα πρέπει και να καλυφθεί με κάποιο τρόπο πρόγραμμα οικονομικά για τη μικρομεσαία επιχείρηση και να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής της επιχειρήσης, με δεδομένο ότι η ψηφιακή αυτή μετάβαση επισύρει τεράστια ποσά προστήμων από πίσω για όσους δεν συμμορφωθούν. Και δεν συμμορφώνται κάποιοι, όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή απαιτούν περισσότερο χρόνο προσαρμογής, μια και δεν έχουν ψηφιακές ικανότητες. Αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό. Τώρα, όσον αφορά τη μείωση του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, δηλαδή τη περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με κατεύθυνση του όποιου ωφέλους προς τον εργαζόμενο κυρίως, προς ό,τι και οι εργαζόμενοι να δουν να αυξάνουν τον μισθό τους, και μέτρα περιορισμού, ό,τι μέτρα περιορισμού μπορούμε να δούμε στην πληθωριστική κρίση που μαστίζει όχι μόνο τη χώρα, την παγκόσμια οικονομία.
1: Διαβάζω κύριε Χριστοφοράκη επίσης σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με ελέγχους σε βάθος χρόνου από την ΑΔΕ. Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία πλέον διαμορφώνει ή μάλλον επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Δηλαδή είχαμε παραγραφεί στα 5 χρόνια, τώρα πάμε στα 10 χρόνια. Την ξέρετε αυτή την απόφαση, γιατί τη διαβάζω τώρα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνονται έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας.
0: Η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο με τα στοιχεία που έχει σε βάθος πενταετίας. Ναι. Εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία και απόφαση, παλιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αγίου Πάγου, είχε καθορίσει ποια είναι αυτά τα νεότερα στοιχεία, δεν γίνεται δηλαδή στην κρίση του ελέγχου, δίνεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να επεκτείνει τον έλεγχο σε βάθος δεκαετίας. Είναι καταθέσεις που μπορεί, ενδεικτικά το λέω έτσι, καταθέσεις που μπορεί να υπάρχουν σε μη συνεργαζόμενα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν η φορολογική διοίκηση δεν είχε την πρόσβαση, το ανακάλυψε μετά το πέρας των 5 ετών. Είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις που επεκτείνεται στη δεκαετία, καθώς επίσης να πούμε στους πολίτες ότι η πενταετία αφορά παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για να κάνει έλεγχο της φορολογικής διοίκησης, με την προϋπόθεση όμως ότι ο φορολογούμενος, είτε πολίτης είτε επιχείρηση, έχει υποβάλει στην πενταετία μέσα όλες τις δηλώσεις φορολογικού αντικειμένου που υποχρεούται να υποβάλει. Δηλαδή, αν δεν έχει υποβάλει μία δήλωση φόρου εισοδήματος, η περίοδος παραγραφής αλλάζει. Αν δεν έχει υποβάλει ΦΠΑ, αλλάζει. Και όταν λέω αλλάζει, πηγαίνει σε βάθος περισσότερου χρόνου, για το έτος τουλάχιστον, αναφοράς που δεν έχει υποβάλει δήλωση. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή το πενταετία. Ναι, αφορά το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που είναι συνεπείς, που δεν έχουν αδήλωτα εισοδήματα σε χώρες μη συνεργαζόμενες στο εξωτερικό που 1002, αλλά υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, όχι πάρα πολλές, περιπτώσεις που έχουμε εξέπλυμα μαύρου χρήματος, περιπτώσεις τέτοιες που η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα να πάει στα 10, στα 15 και στα 20 χρόνια πίσω.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικά όλα αυτά βέβαια, τα οικονομικά. Πώς δεν σας μπλέξανε εσάς, κύριε Χριστοφοράκη, με το ΟΣΔΕ, γιατί ακούω ότι διευρύθηκαν, πώς, λέει, οι φορείς οι οποίοι μπορούν
0: πώς
1: να...
0: Πώς δεν μπλέξανε. Είμαστε από τους πρώτους. Είμαστε από τους...
1: Δηλαδή...
0: Στην πρώτη ανακοίνωση αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ πλέον μπορούν να υποβάλουν και οι λογιστές φοροτεχνικοί.
1: Αυτό δεν το ήξερα, τώρα το ακούω.
0: Στην πρώτη απόφαση, η πρώτη διεύρυνση περιλάμβανε και εμάς τους λογιστές φοροτεχνικούς, που η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από εμάς, κυρίως στην Ενδοχώρα, παράλληλα με το λογιστικό γραφείο, έχουν και, είχαν και εκεί και στο παρελθόν. Πλέον θα μπορεί, με βάση την απόφαση, όποιος λογιστής το επιθυμεί, έχει το γνωστικό αντικείμενο καταρχήν, έτσι, γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που κάνουμε. Ότι εμπλέκεται η ΆΔΑ δεν σημαίνει ότι όπου βάζουμε κωδικούς τάξεις είναι και αντικείμενό μας. Αλλά αρκετοί από τους συναδέλφους μου έχουν ήδη την εξειδίκευση, είτε οι ίδιοι, είτε με συνέργειες που έχουν κάνει με εξειδικευμένους ανθρώπους ή προσωπικό, και υποβάλλουν δηλώσεις ΣΟΣΔΕ.
1: Εσάς δηλαδή, αν έρθει κάποιος στο γραφείο σας να σας πει κάντε μου τη δήλωση ενεργοποίηση δικαιωμάτων, θα την κάνετε? Μπορείτε.
0: Για φέτος, κύριε Βαρδάκη, τη δικιά μου, για φέτος, για φέτος, γιατί πρόβλημα είναι μια άλλη χρονιά, τη δικιά μου δήλωση ενεργοποίηση δικαιωμάτων θα την κάνει το ΚΙΔ που την έκανε όλα τα χρόνια.
1: Καλά, καθίστε τώρα να δούμε αν θα την κάνουν και τα ΚΙΔ, γιατί έχουμε μια αντίδραση συνολικότερη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην πλατφόρμα και χθες είχαν μια σύσκεψη όλοι οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ Κρήτης στην ΕΑΣΥ. Και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί κάποιος να ενεργοποιήσει. Μόλις 5 σε όλη την Ελλάδα έχουν κάνει ενεργοποίηση μέχρι στιγμής.
0: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν στην παρουσίαση του Μαριάκρου, καλεσμένος ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μαζί με τους εκπροσώπους και των λοιπόν φορέων, των πρόεδρων του ΙΟΤΕΤ, των ΚΙ κτλ. Αυτό που είπα, γνωρίζοντας καλύτερα από καθένα την λειτουργία της ΑΔΕ. Γιατί εμείς με την ΑΔΕ συνεργαζόμαστε από συστάσεις της ΑΔΕ και ξέρουμε και τις καμψίες και τις λειτουργίες και τα καλά και τα κακά, να το πω έτσι, της πλατφόρμας, είναι ότι η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα είναι ένα νεογέννητο μωρό. Πρέπει να υπάρχουν βαλβίδες εκτόνωσης, δηλαδή τρόποι που θα προσπερνούνται ζητήματα που δεν έχουν προβλέψει ακόμα. Γιατί και η ΑΔΕ δεν γνώριζε το πλαίσιο των επιδοτήσεων. Και προφανώς η πλατφόρμα, είμαι βέβαιος δηλαδή, ότι θα έχει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της τεράστια προβλήματα, όπως έχουν όλες οι πλατφόρμες που έχουν ανοίξει και μάλιστα.
1: Ναι, αλλά μπαίνουμε στο
0: Σεπτέμβριο. Αυτό ακριβώς είπα. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πρόβλημα που υπάρχει να εφαρμόζεται έστω για φέτος. Το παλιό καθεστώς, τι εννοώ, για να γίνω σαφής. Μέχρι πέρυσι ξέραμε ότι για μισθώματα αγροτεμαχίων έως 80 ευρώ δεν χρειαζόταν ηλεκτρονικό μισθωτήριο.
1: Ναι.
0: Ο ΜΙΔΑΣ δεν έχει ανοίξει. Υπήρχε ένα χειρόγραφο μισθωτήριο μεταξύ ιδιοκτήτη και εγκυαστή και αυτό γινόταν δεκτό. Δεν γίνεται τώρα όλα αυτά τα χειρόγραφα να πρέπει να περάσουν είτε από μια πλατφόρμα που δεν έχει ανοίξει, είτε να υποβληθούν ηλεκτρονικά, γιατί είμαστε ΑΔΕ.
1: Και να ελεγχθεί όμως η νομιμότητα, γιατί η αντίδραση των κέντρων υποδοχής δηλώσεων είναι αυτό, να ελέγξω εγώ την νομιμότητα του εγγράφου που μου καταθέτεις εσύ ως δικαιολογητικό. Και αυτό πώς θα το κάνει δηλαδή ο εκπρόσωπος του ΚΙΔ, δηλαδή.
0: Επίσης είπα την ίδια μέρα, θα δείτε, το έχω καλύψει το κομμάτι επειδή ξέρω την ΑΔΕ, ότι θα πρέπει να βγουν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν να κάνουν με τα μέτρα δέωσης επιμέλειας που πρέπει να λάβουν εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτό ακριβώς που λέτε. Ποια είναι η ευθύνη του ΚΙΔ ή του όποιου κάνει
1: ενεργοποίηση
0: και μέχρι πού φτάνει αυτή. Όχι προφορικά, σε επίσης σημεία εγγύπτειας. Δηλαδή έρχεται ένα μισθωτήριο, όπως λέμε τώρα. Ένα ε9. Πού μπορώ να ξέρω, ακόμα και εγώ που είμαι λογιστής, το ΚΙΔ ή ο γεωτεχνικό που θα κάνει την αίτηση, εάν είναι πραγματικό ή πλαστό. Δεν μπορώ να έχω ευθύνη εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. την ευθύνη την έχει αυτός.
1: Αυτό είναι το λογικό.
0: Του προσκομίζει το δικαιολογητικό. Γιατί θα λέω, τα έχουμε περάσει με συνυπευθυνότητες, με πρόστιμα στους συναδέλφους μου. Αυτό είναι ένα πλαίσιο που πρέπει να καθαρίζει. Και ότι επίσης το χρονικό διάστημα, λόγω των ειδικών συνθηκών, θέλετε όπου θέλω να πείτε το, που δίνεται, εγώ δεν το βλέπω να πληρώνονται επιδοτήσεις με τον τρόπο αυτό.
1: Ούτε εγώ το βλέπω να πληρώνονται.
0: Δεν συζητάω για 16.
1: Όχι, γιατί βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε, όταν ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας πριν από 20 μέρες, ό,τι λέει, ουσιαστικά οι αγρότες θα πληρωθούν στην ώρα τους τον Οκτώβριο, ότι θα γίνει η ενεργοποίηση κανονικά, δεν θα υπάρχει καθυστέρηση, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι τον Οκτώβριο με τίποτα δεν πρόκειται να πληρωθούν, αφού δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία.
0: Έχουν υποβάλει 3-4 δηλώσεις, έχουν υποβληθεί.
1: Μα υπάρχουν και οι αντιδράσεις από τα κύρια. Χθες όλοι συναντήθηκαν στην ΕΑΣΥ και είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δηλαδή, εάν δεν αλλάξει κάτι από την ΑΔΕ, δεν βλέπω εγώ ενεργοποίηση να
0: πρέπει να γίνει για φέτος, ειδικά για φέτος, όχι για άλλους λόγους.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο ευέλικτη διαδικασία και να βγει. Εμείς ζητάμε για άλλα πράγματα, βέβαια, αυτό που λέω τώρα,
1: ναι,
0: το ζητάμε χρόνια. Και να βγουν κανόνες εμπλοκής, σαφείς οδηγίες προς τους φορείς που θα κριθούν να λειτουργήσουν το νέο ΟΣΔΕ, το ΜΑΙΑΚΡΟ. Οι άνθρωποι και λογικά, όπως και οι συναδελφοί μου που εμπλέκονται, γιατί έχω και εγώ τηλέφωνο,
1: ναι,
0: φοβούνται αυτό το κομμάτι της υπευθυνότητας, γιατί δεν ξέρουν πού είναι η υπευθυνότητα, πού φταίνε, τι πρέπει να ελέγξουμε εμείς.
1: Και καλά, εσείς ελέγχετε τα δικαιολογητικά και λέτε ότι είναι εντάξει. Εάν γίνει ένας έλεγχος από την ΑΔΕ και δεν είναι εντάξει, θα πληρώσετε το πρόστιμο, έτσι, 5.000 ευρώ νομίζω, μέχρι 50 φτάνει.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Εφόσον έχουμε συγκεκριμένοτητα,
1: ναι,
0: αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η συγκεκριμένοτητά μας, σε ποια περίπτωση. Σε ποια περίπτωση. Αν βάλω μια λευκή κόλλα, αμαρτήσω μια λευκή κόλλα αντί για μισθωτήριο, ναι, είμαι συγκεκριμένος. Αν βάλω ένα μισθωτήριο που στην πορεία όμως αποδειχθεί ότι είναι πλαστό, δεν μπορώ να το ξέρω πριν. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, εσύ, θα σας βάλουν να κάνετε τον ελεγκτικό μηχανισμό, δηλαδή να ελέγξετε την νομιμότητα. Πώς θα την ελέγξετε, πρέπει να πάρετε την εφορία, να δείτε αν είναι όντως δηλωμένα το ε9, τι πρέπει να γίνει. Τα μισθωτήρια, αν είναι εντάξει, πώς.
0: Ότι είναι δηλωμένο σε ε9. Ό,τι υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο, τον έλεγχο νομιμότητας τον έχει ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Εφόσον αφήγει το δικαίωμα οποιοδήποτε να μπαίνει και να κάνει μια ψηλονομιά και μισθωτήρια, αναλαμβάνεται την ευθύνη του ελέγχου της νομιμότητας. Δεν φταίνε ούτε δακίδικοι, ούτε οι λογιστές, ούτε οι γεωτεχνικοί, ούτε οποιοδήποτε εμπλακεί σε όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πίσω από όλα αυτά όμως, δεν μπορούν να λυθούν όλα σε ένα διάστημα 2 μηνών. Πιο ευέλικτη διαδικασία για φέτος, να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Αυτοί θα δικαιούνται, ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά με μια πιο ευέλικτη διαδικασία, με μια πλατφόρμα λειτουργική, γιατί έχουμε και εκεί προβλήματα. Έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται, όπως ακούω. Και αφού περάσει η φετινή χρονιά και έχουν καταγραφεί το σύνολο των προβλημάτων, πολύ νωρίς του χρόνου να δοθούν νομοθετικές όπου απαιτείται λύσεις, προκειμένου η επόμενη χρονιά να είναι η πρώτη κανονική λειτουργία του ΜΑΙΑΚΡΟ. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Φανταστείτε να πάμε Χριστούγεννα και ο κόσμος να μην, που δικαιούται την επιδότηση, επιμένω, να μην έχει πληρωθεί επιδοτήσεις.
1: Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει πάντως μεγάλη πίεση και διαμαρτυρίες. Κύριε Χριστοφοράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
0: Εγώ, νομίζω,
1: μας διαφωτίσατε αρκετά σε πάρα πολλά ζητήματα οικονομικού περιεχομένου.
0: Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες εν όψη ΔΕΣΠΟ εδώ να πω ότι από το βήμα που μου δίνεται ότι η Ομοσπονδία μας θα συμμετέχει ξανά.
1: Ναι.
0: Θα είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Σωστά.
0: Και επίσης να καλέσω όποιο Ηρακλέτη ανέβει στην ΔΕ να περάσει το περίπτερο της Ομοσπονδίας μας, να γνωριστούμε, να τα πούμε, να δουν και τι δουλειά τελικά κάνουν αυτοί οι λογιστές, οι συνήθεις γκρινιάριδες.

0: θεοί της γης στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος. Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης, 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες, 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε λίγες ημέρες, την ερχόμενη εβδομάδα. Συμπληρώνεται, έχουμε την επέτειο μάλλον, από τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ. Παρουσιάστηκε από τον ιδρυτή του κινήματος, Ανδρέα Παπανδρέου, στο ξενοδοχείο King Palace, στη Συμβολή των Οδών Πανεπιστημίου και Κριεζότου, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974. Στην παρουσίαση είχαν παραστεί πολλά στελέχη του ΠΑΚ που ζούσαν μέχρι την πτώση της δικτακτορίας στο εξωτερικό, πολλά πρόσωπα από το χώρο του κέντρου και της αριστεράς με συμμετοχή στον αντιδικτατορικό αγώνα, πολλές προσωπικότητες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου προσπάθησε να δώσει το στίγμα, το έδωσε το στίγμα και προχώρησε μια ολόκληρη γενιά μαζί του στελεχών που μέχρι και στις μέρες μας ακόμα είναι εν ενεργεία. Πάρα πολλά από αυτά τα στελέχη που μετήχαν τότε σε αυτή την ιδρυτική διακήρυξη, και για πρώτη φορά θα γίνει στο Ηράκλειο η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ γιορτάζοντας αυτή την επέτειο στις 3 του Σεπτέμβρη. Αλλά για την ιστορία, ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την ιστορική ομιλία Παπανδρέου.
10: Που μπορώ να ανακοινώσω σήμερα την ενοποίηση αντιστασιακών δυνάμεων που προέρχονται. Η πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη δημιουργία ενιαίου σοσιαλιστικού κινήματος. Στο ίδιο τραπέζι είναι τα μέλη της Επιτροπής, της Μεικτής Επιτροπής, που διαπραγματεύτηκαν την ενοποίηση με για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και την εμφάνιση του ενιαίου αυτού κινήματος, εκτός βέβαια από τη

0: θεμελιώδης αρχέστρου που περιέχονται στις δηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη 1974, θα αποφασίσει κυριαρχικά το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο.
1: Θα ακούσουμε περισσότερα αποσπάσματα και την ερχόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, όμως να πω ότι γίνεται μια μεγάλη προετοιμασία σε κεντρικό επίπεδο για αυτή την μεγάλη εκδήλωση που οργανώνεται στο Ηράκλειο για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, και γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον κ. Βασίλη Κάβο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας δώσει μια γενικότερη εικόνα όσον αφορά το οργανωτικό πλαίσιο αυτού του εορτασμού. Κύριε Κάβο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό, θα ακούσουμε περισσότερα και την ερχόμενη εβδομάδα, από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου και την ιδρυτική διακήρυξη στο King Palace, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται εδώ στο Ηράκλειο. Δηλαδή, για πρώτη φορά η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί εδώ.
2: Ακριβώς, όπως το λέτε, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, νομίζω, για το Ηράκλειο ειδικότερα, αλλά και για την Κρήτη γενικότερα. Είναι η δεύτερη φορά όλα αυτά τα χρόνια που η κεντρική εκδήλωση του κινήματός μας έχει φύγει από την Αττική. Είχε γίνει και το 2019 επί της αείμνησης της Προέδρου της Φόφης στη Γεννηματά, όταν είχε μεταφερθεί η επαιτειακή εκδήλωση για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Και αυτή είναι η φορά που γίνεται η τιμή στην Κρήτη και στο Ηράκλειό μας να φιλοξενούσουμε και να διοργανώσουμε φέτος τη γιορτή για τα 52 γενέθλια του κινήματός μας. Νομίζω ότι ο συμβολισμός, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι σημαντικός, καθώς είναι τιμή πρώτα απ' όλα για το Ηράκλειο και την Κρήτη να φιλοξενήσει την εκδήλωση για τα γενέθλια του κινήματός μας. Ωστόσο, φυσικά είναι και μεγάλη ευθύνη για όλους εμάς, τα στελέχη και σε τοπικό επίπεδο, πέρα από το κεντρικό, για να πάει πολύ καλά αυτή η εκδήλωση.
1: Πριν από λίγες μέρες είχατε συνεδρίαση η Νομαρχιακή Επιτροπή, προφανώς για οργανωτικά θέματα, καθώς την ευθύνη για τη διοργάνωση όλη την έχει το κεντρικό ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, αλλά θα έχουμε πάρα πολλές προσωπικότητες στο Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι, κύριε Κάβο?
2: Ακριβώς, αναμένουμε να κατέλθουν ειδικά από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και έπειτα, και θα κορυφώνονται μέχρι και την 3η του Σεπτέμβρη, που είναι μέρα Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε όλα τα κεντρικά στελέχη, τους βουλευτές μας, τους τομεάρχες μας στην Κρήτη γενικότερα, καθώς ο σχεδιασμός, όπως είπατε, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο για την εκδήλωση εκείνη τη μέρα. Όμως η κινητοποίηση των πολιτών και των στελεχών μας σε όλη την Κρήτη σχεδιάζεται από κάθε νομό ξεχωριστά, και στόχος μας είναι σε όλους και τους 4 νομούς της Κρήτης να υπάρξει αυτή η πολιτική κινητοποίηση της κοινωνίας που είναι ο στόχος μας, ούτως ώστε να, σε μια, όπως γνωρίζετε, λίγο ιδιαίτερη περίοδο ακόμα για την Κρήτη, είναι ακόμα περίοδο διακοπών για κάποιους ή έντονης εργασίας για όσους εργάζονται στον τουρισμό, να συνδέσουμε ξανά τον κόσμο με το ΠΑΣΟΚ, να ετοιμαστεί ουσιαστικά αυτή η μεγάλη εκδήλωση και να έχει τη μεγάλη συμμετοχή που απαιτείται για τα 52 γενέθλια του κινήματός μας. Καθώς ο συμβολισμός για την Κρήτη είναι σημαντικός. Η Κρήτη αποτέλεσε διαχρονικά και το Ηράκλειο ένα από τα κάστρα της δημοκρατικής παράταξης. Υπάρχει βαθιά ιστορική σύνδεση τόσο με το κόμμα όσο και με τους προέδρους του, και φυσικά αυτή τη στιγμή ένα παραπάνω ιδιαίτερη σημασία αποτελεί το γεγονός ότι είναι η πατρίδα του προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη.
1: Άρα λοιπόν εσείς θα έχετε την ευθύνη του κομματιού της οργάνωσης που αφορά την μεγάλη αυτή κινητοποίηση σε όλη την Κρήτη, κύριε Κάβο. Δηλαδή θα έχουμε πούλμαν, ας πούμε, από τα Χανιά, από τη Σιτή, από την Ιερά Πέτρα, που θα έχουν μέσα τους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να μετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Τι ακριβώς θα γίνει, για δώστε
2: μου. Σωστά κύριε Βαρδάκη, αυτή την ευθύνη θα την έχει κάθε νομαρχιακή επιτροπή, κάθε νομού ξεχωριστά, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο που υπάρχει, τα στελέχη μας παλαιότερα και νεότερα, τα οποία είναι ενεργά ή λιγότερο ενεργά σε κάθε νομό. Και ουσιαστικά από την Πέμπτη που έρχεται, Παρασκευή, τέλος αυτής της εβδομάδας, να ξεκινήσουμε κλιμάκια τα οποία θα αποτελέσουν ουσιαστικά τον προπομπό της μεγάλης εκδήλωσης της 3ης του Σεπτέμβρη, κλιμάκια που θα μεταβούν σε λαϊκές αγορές εντός των πόλεων, σε συνοικίες, σε γειτονιές με καφενεία και χώρους εργασίας, αλλά και στην ενδοχώρα, έτσι, τα χωριά του κάθε νομού, με στόχο την πολιτική κινητοποίηση, όπως σας είπα, της κοινωνίας. Όλα αυτά τα κλιμάκια θα ακούσουν φυσικά τις αγωνίες, τα προβλήματα των πολιτών σε κάθε πόλη, και από το τέλος της εβδομάδας αυτής, ιδιαίτερα, όπως σας είπα, από την 31η του μήνα, την επόμενη Δευτέρα,

0: θα έχουμε και κεντρικά στελέχη τα οποία θα συνοδεύσουν και θα ηγηθούν αυτών των κλιμακίων. Πέραν όμως από το κομμάτι των κλιμακίων σε πόλη και ενδοχώρα, ο στόχος μας είναι να έχουμε και κάποιες θεσμικές και επαφές αυτό το διάστημα, που θα αφορούν συγκεκριμένους τομείς όπως είναι η δικαιοσύνη, που τόσο το Ηράκλειο όσο και το Ρέθυνο αναμένουν τις, εδώ και καιρό τις εξαγγελίες για το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου και την ανασυγκρότηση του δικαστικού μεγάλου Ρεθύμνου. Είδαμε πολύ πρόσφατα κιόλας ότι έχουμε νέα παράταση για, το δικαστικό, για την σύμβαση αυτή για τα δικαστικά μέγαρα Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Οπότε ένας τομέας δικαιοσύνη που μας απασχολεί ιδιαίτερα, σε συνδυασμό φυσικά με το θέμα της κτηματογράφησης, που για πολλά, για πολλούς μήνες τώρα το καλοκαίρι απασχόλησε ολόκληρη την Κρήτη, ειδικά το κομμάτι αλλά και το Ηράκλειο.
1: Ναι, μεγάλες καθυστερίες.
0: Μεγάλες καθυστερίες και μεγάλα προβλήματα για τους πολίτες και για τους επαγγελματίες του κλάδου, και ένα γενικά κομμάτι το οποίο θα απασχολήσει δυστυχώς τον κόσμο για πολύ καιρό ακόμα, καθώς έγινε βιαστικά διαβεβαιασμένα, κατά την άποψή μας. Οι παιδοί επίσης είναι άλλος ένας τομέας στον οποίο σκοπεύουν να κάνουν κάποιες θεσμικές συναντήσεις, όσο και τα εργασιακά δικαιώματα, τόσο όσον αφορά τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα. Μέσα
1: Κάλλο,
0: δηλαδή στο πλαίσιο των δράσεων είναι και συσκέψεις και κλιμάκια και περιοδίες εντός και εκτός πόλεων.
1: Εκτός, ναι. Άρα λοιπόν περιμένουμε μια μεγάλη κινητοποίηση. Δεν είναι μόνο η εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη, είναι μια διοργάνωση η οποία θα περιλαμβάνει πάρα πολλούς παραμέτρους, πάρα πολλούς τομείς δηλαδή, που θα ενεργοποιηθούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τοπικά και κεντρικά. Θα έχουμε περιοδίες και στους υπόλοιπους νομούς, κύριε Κάμπο, ή μόνο στο νομό Ηρακλείου θα γίνουν όλες αυτές οι επαφές και συναντήσεις?
0: Όχι, όπως το είπατε, ταυτόχρονα τις δράσεις θα κάνουμε εμείς σαν Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου, με κεντρικά στελέχη αλλά και με τους βουλευτές μας εδώ, την Ελένη Βατινάη, τον Φραγκίσκο Παρασύρη και τα δικά μας στελέχη. Ταυτόχρονα το ίδιο θα γίνεται από κάθε Ομαρχιακή Επιτροπή των υπολείπων νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οπότε θα έχουμε παράλληλες δράσεις όλες αυτές τις μέρες για να κινητοποιηθεί η απάκρηση άκρη Κρήτη για τη μεγάλη αυτή εκδήλωση. Καθώς θέλουμε να δώσουμε και ένα καθαρό μήνυμα μέσα από την κινητοποίηση εν τέλει την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς το ΠΑΣΟΚ τιμάται φυσικά την ιστορία του, αλλά θα δώσουμε και την ατζέντα για την Κρήτη και την Ελλάδα του αύριο.
1: Μάλιστα. Αυτό το οργανωτικό πλαίσιο που προετοιμάζεται, κύριε Κάβο, προφανώς θα περιλαμβάνει και συναντήσεις και με την αστυνομία ή με άλλους φορείς, καθώς πρόκειται για μια μεγάλη κινητοποίηση η οποία θα χρειαστεί τη βοήθεια όλων, διότι όταν θα έχουμε, ας πούμε, από όλους τους νομούς να έρχονται είτε με ιδιωτικά γιοταχή είτε με πούλμαν κόσμος για να συμμετάσχει στην εκδήλωση αυτή, προφανώς θα χρειαστούν και διάφορες ενέργειες οι οποίες θα διευκολύνουν τους ανθρώπους να έρθουν στο Ηράκλειο, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, διάφορες ενέργειες και διευθετήσεις όπως το λέτε. Φυσικά ο σχεδιασμός για την ημέρα της 3ης Σεπτεμβρίου, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, γίνεται κεντρικά από το κόμμα στην Αθήνα, όμως ευθύνη και εμάς και των τοπικών οργανώσεων είναι να βοηθήσουμε όλους τους πολίτες και τα στελέχη μας που ενδιαφέρονται να έρθουν στη μεγάλη αυτή εκδήλωση για να γίνει με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο την ημέρα της 3ης Σεπτεμβρίου.
1: Τι ώρα θα είναι η εκδήλωση, γνωρίζουμε, κύριε Κάβο?
0: Ως προς την ώρα, αυτό που γνωρίζουμε ότι θα είναι 7.30 ώρα η κεντρική εκδήλωση, να το πω έτσι, της 3ης του Σεπτέμβρη.
1: Στην πλατεία
0: Ελευθερίας. Ναι. Σωστά. Αλλά στο μυαλό των διοργανωτών να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα, είτε νωρίτερα, είτε παράλληλα, είτε και μετά την κεντρική ομιλία. Αυτά θα τα μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες με περισσότερη σιγουριά, καθώς υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης στο τι ακριβώς θα γίνει εκείνη τη μέρα.
1: Οπότε να μην σας ρωτήσω τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση, πέρα από την ομιλία βεβαίως προφανώς του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, έτσι είναι?
0: Φυσικά, ναι. Η κεντρική εκδήλωση θα περιλαμβάνει την ομιλία του Προέδρου μας, ο οποίος θα δώσει το στίγμα για την πολιτική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ που θα ξεκινήσει με ένασμα το Ηράκλειο, καθώς είναι το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός της νέα σεζόν, να το πούμε έτσι, και θα ακολουθήσει φυσικά η παρουσία του Πρόεδρου μας την επόμενη εβδομάδα. Οπότε είναι το ενακτήριο ένασμα για την μεγάλη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που θα έχουμε αυτή τη χρονιά.
1: Μέχρι
0: και τις εθνικές εκλογές του 2027, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία θα είναι παρατεταμένη προφανώς, έτσι, αν γίνουν οι εκλογές τον ερχόμενο Μάιο και δεν έχουμε κανένα ευνηδιασμό. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, πέρα από την πολιτική αντιπαλότητα και έτσι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί ήδη και με τη δημιουργία του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, των άλλων σχηματισμών κτλ. Βλέπετε το ΠΑΣΟΚ, επειδή είστε και εσείς ένας νέος άνθρωπος που είστε η γραμματέα στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, βλέπετε τους νέους ανθρώπους να πλησιάζουν περισσότερα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ? Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, ιδιαίτερα σε κάποιες ηλικίες? Δεν μιλάω για πάνω από 50 ή 60, μιλάω για τις μικρότερες ηλικίες.
0: Δυστυχώς, κύριε Βαρδάκη, αυτό που θα έλεγα είναι ότι βλέποντας και όντως, όντας και εγώ ένας νεότερος άνθρωπος και βλέποντας την πορεία των τελευταίων χρόνων, ναι, αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κανείς είναι ότι από την ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά, μέχρι και σήμερα, υπάρχει μια απαξίωση της πολιτικής σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ναι. Ακόμα και μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν στρέψει το βλέμμα τους αλλού, αλλά ειδικότερα οι νεότερες γενιές δεν δείχνουν να αφουγκράζονται. Μπορεί να έχουν κάποια πολιτική σκέψη ή κατεύθυνση, αλλά δεν δείχνουν να βρίσκονται κοντά και να αφουγκράζονται τις ιδέες ή τις προτάσεις των κομμάτων. Οπότε νομίζω αυτό ισχύει σε ένα γενικότερο επίπεδο, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά για όλα τα κόμματα του πολιτικού φάσματος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, η ευθύνη μας είναι να προσεγγίσουμε τον κόσμο τον νεότερο, να παρουσιάσουμε τις ιδέες μας που αφορούν, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, το στεγαστικό έχει προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία αφορά τον νέο κόσμο, τα νέα ζευγάρια, τις νέες οικογένειες. Να δώσουμε τέτοιες προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα των νέων και αν μας δώσουν τη δυνατότητα μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές να τις εφαρμόσουμε κιόλας, νομίζω ότι αυτή θα είναι καλύτερη δίωδος για να πείσουμε τους νέους ανθρώπους ότι όντως υπάρχει σχέδιο, υπάρχει όρμα και υπάρχει και λύση για τα προβλήματά τους, τα οποία μπορεί να δώσει μια επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να γίνει για να δοθεί περισσότερη όθηση στο ΠΑΣΟΚ? Τι βλέπουμε δημοσκοπικά? Ότι κινείται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Κάβο. Και δεν μιλάω βεβαίως για τον Αλέξη Τσίπρα, που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις ένα συγκεκριμένο ποσοστό, ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τελικά πού θα κριθεί και η μάχη, είναι ένα ερώτημα. Η μάχη η εκλογική.
0: Είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό που θέτετε. Αυτό που μπορώ εγώ σίγουρα να πω είναι ότι μετά από μια μεταβατική, θα την χαρακτήριζα, περίοδο του προηγούμενου διαστήματος, με τη δημιουργία των κομμάτων τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καρυφιανού, με ένα οριμαγδό δημοσκοπήσεων που είχαμε το πρώτο χρονικό διάστημα, ναι, και το μεταβατικό αυτό χρονικό διάστημα του Αυγούστου, το οποίο ήταν πιο ανενεργό, α το πούμε, πολιτικά αλλά και δημοσκοπικά, αυτό που θα φανεί από το επόμενο, αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι το πώς αρχίζουν να κατασταλάζουν, νομίζω, οι πολιτικοί σχετισμοί. Ναι. Αυτό που οφείλουμε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ να κάνουμε είναι να κάνουμε ακόμα περισσότερο γνωστό, και αυτό θα ξεκινήσει φυσικά και από την εκδήλωση, τη μεγάλη εκδήλωση 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, αλλά και με την παρουσία του πρόεδρου μας στη ΤΕΦ, να κάνουμε γνωστό από άκρη σε άκρη στη χώρα, σε νέους και παλαιότερους, φίλους και μέλη, αλλά και πολίτες που δεν έχουν συμμετάσχει στις εκλογικές διαδικασίες, το πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι είναι αυτό το μεγάλο ατού που έχει, το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει το ΠΑΣΟΚ απέναντι και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχει να παρουσιάσει, ναι, ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, ναι, με λύσεις σε όλα τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν είτε την ακρίβεια, είτε το στεγαστικό, όπως σας είπα πριν, την υγεία, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια για τους θεσμούς. Να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν πώς αυτές οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και οι ιδέες που έχουμε θα μπορούν να είναι και υλοποιήσιμες και οικονομικά, αλλά και στην πραγματική κοινωνία, και ποιο ακριβώς όφελος θα έχει ο κάθε πολίτης μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Αν λοιπόν καταφέρουμε με το έμπειρο στελεχειακό δυναμικό που έχουμε, αλλά και την νεότερη γενιά που συμβάλλουν στην προσπάθεια του κινήματός μας, να κάνουμε γνωστό είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων ενημέρωσης που, όπως γνωρίζετε, έχουν μεγάλη δύναμη τα τελευταία χρόνια, ειδικά όταν στις νεότερες γενιές, αλλά και μέσω των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας με τους φίλους μας στα χωριά και στην ενδοχώρα, κάνουμε γνωστό το πρόγραμμά μας και τις προτάσεις μας, νομίζω ότι ο κόσμος θα δει ότι υπάρχει μια συγκροτημένη πρόταση από την πλευρά μας και θα αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια και μια εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα που εφαρμόζει τα τελευταία 7,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία, έτσι και αλλιώς, και τις επόμενες ημέρες να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά. Έχω μια ερώτηση από φίλο ακροατή, κύριε Κάβο. Ρωτάει πώς θα ξέρουμε, λέει, όλοι εμείς που θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την εκδήλωση και να έρθουμε στο Ηράκλειο. Προφανώς μας στέλνει μήνυμα από περιοχή εκτός Ηρακλείου. Πώς θα ξέρουμε το πρόγραμμα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει? Θα γίνει κάποια ανακοίνωση γενικότερη, δηλαδή το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η εκδήλωση και πότε ξεκινάει, πώς θα έρθουν στο Ηράκλειο, αν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις? Όλα αυτά είναι ένα ζήτημα, μου γράφει ο ακροατής.
0: Φυσικά, γιατί και η ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης εκείνη τη μέρα είναι σημαντικό, ναι, και να μην ταλαιπωρηθούν οι συμπολίτες μας. Ναι. Αυτό που θα γίνει από κεντρικά, όπως είπα και πριν, η αρχική.
1: Ναι, το ερώτημα είναι

0: Θα γίνουν ανακοινώσεις επίσημες που να γνωρίζει ο κόσμος το πώς θα έρθει στο Ηράκλειο και πού θα αφήσει αυτοκίνητα, τι θα γίνει. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια συγκροτημένη οργάνωση.
1: Μια οργάνωση ως προς αυτό το κομμάτι. Θα γίνει λοιπόν η ανακοίνωση του προγράμματος κεντρικά από την Αθήνα και με βάση το πρόγραμμα, τις ώρες και όλο αυτό το σχέδιο που θα έχει καταρτιστεί, αμέσως στις επόμενες μέρες, όπως σήμερα, προς σήμερα που μιλάμε, τότε θα έχουμε και εμείς την πλήρη εικόνα για το πώς θα διαμορφώσουμε το πλαίσιο. Αυτό που μπορώ να πω ειδικά για συμπολίτες μας που βρίσκονται εκτός Ηρακλείου και αντίστοιχα στους υπόλοιπους νομούς που θα μιλήσουν την αντίστοιχη νομαρχιακή επιτροπή, είναι ότι οι τοπικές οργανώσεις μας και τα στελέχη μας σε κάθε Δήμο θα οργανώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτή την μετακίνηση. Οπότε καλό είναι να έρθουν σε επαφή με τα στελέχη μας στις τοπικές συνεργασίες σε κάθε Δήμο για να ενημερωθούν τις επόμενες μέρες μετά που θα έχει βγει το πρόγραμμα για τις δυνατότητες να μετακινηθούν από την ενδοχώρα του νομού μας προς την πόλη εκείνη την ημέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Προφανώς και εσείς οι νομαρχιακοί του ΠΑΣΟΚ στο
1: Ηράκλειο. Είμαστε στη διάθεση των πολιτών προφανώς και θα τους ενημερώσουμε κι εμείς μόλις έχουμε τα τελικά, το τελικό σχεδιασμό για την ημέρα της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Κύριε Κάβο, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Μας δώσατε έτσι μια εικόνα συνολική. Λεπτομέρειες θα πούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες, όπως και εσείς αναφέρετε. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας θα είναι η Ρένα Σημειαντονάκη. Καλημέρα από εμάς.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η ανήλικη εργασία στην Κρήτη, καθώς οι εγκεκριμένες άδειες απασχόλησης από την επιθεώρηση εργασίας έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί. Μόνο στο Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.600, ενώ αύξηση καταγράφεται και στους υπόλοιπους νομούς. Συνολικά 285 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες σε διαδοχικά περιστατικά στη Νότια Κρήτη. Σε τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Ιεράπετρας διασώθηκαν 218 άτομα, ενώ ακόμη 67 μετανάστες έφτασαν στους καλούς λιμένες, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και ένα βρέφος 9 μηνών. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την αγορά δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Οι σχετικές υπογραφές αναμένονται στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου. Τον απολογισμό των πρώτων 100 ημερών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το 2026 δίνει στη δημοσιότητα ο ΦΠΚ, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το φαράγγι έχει ήδη υποδεχθεί περισσότερους από 64.000 επισκέπτες. Διπλή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση. Κυβερνητικός στόχος παραμένει τελική τιμή της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά να συγκρατηθεί έως τα 15 λεπτά. Κόκκινος συναγερμός στην Κεντρική Αμερική για το φαινόμενο El Niño. Παναμάς και El Salvador κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η ξηρασία εξαντλείται από θέματα νερού και καταστρέφει καλλιέργειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι πλεονάσματος 74,1 δισεκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το εμπορικό πλεόνασμα, το οποίο είχε λειτουργήσει ως σημαντικό μαξιλάρι τα προηγούμενα χρόνια, εξανεμίζεται υπό την πίεση του υψηλότερου ενεργειακού κόστους. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε στο Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι Τετάρτη και 26 Αυγούστου του 2021. 26, με συγχωρείτε. Θα προσπαθήσω να μην μπούμε στη διαδικασία της μιζέριας, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, να μην είμαστε σε αυτή τη συμμορία της μιζέριας. Θα προσπαθήσω σήμερα, Δημήτρη, έτσι να λέμε συνέχεια καλές ειδήσεις.

Να τώρα δεν θα μείνω πολύ σε αυτή την είδηση που διαβάζω στο in.gr, δηλαδή ο τίτλος είναι «Καλύτερα, συγγνώμη, καλύτερα γκαρσόνι στη Γερμανία παρά υγειονομικός στην Ελλάδα. Ένας εργαζόμενος στον κλάδο της υγείας και κοινωνικής μέρημνας στη χώρα μας αμείβεται κατά μέσο όρο με 6,9 ευρώ μεικτά την ώρα. Για την ίδια δουλειά ένας συναδελφός του στη Γερμανία θα πάρει 36,1 ευρώ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 27,4, είπαμε στην Ελλάδα 6,9. Πιθανόν κάποιοι από τους χιλιάδες νέους γιατρούς που έφυγαν από τη χώρα τα τελευταία χρόνια να τα γνωρίζουν όλα αυτά. Όμως η ψαλίδα στις αμοιβές δεν είναι η μοναδική αιτία που συνεχίζεται το brain drain παρά την μερική αναχέτηση. Η αναντιστοιχία των μισθών με το κόστος ζωής, τα ξεχυλωμένα ωράρια, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, μειωμένες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης εξακολουθούν να οθούν τους νέους ή λιγότερο νέους Έλληνες στην εξωτερική μετανάστευση. Λοιπόν, αυτά για τη μιζέρια. Σε λίγο θα αλλάξουμε κλίμα, υπόσχομαι.

Λοιπόν, τα κόμματα ετοιμάζονται εν ώψη ΔΕΘ. Εμείς βεβαίως ετοιμαζόμαστε για έναν δύσκολο χειμώνα, όπως λένε τα μηνύματα και τα στοιχεία, και για τα καύσιμα και για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ελπίζει ότι με το πακέτο της ΔΕΘ και τα περί σταθερότητας θα καταφέρει έτσι να κλείσει ένα ποσοστό που θα έχει μπροστά τον μαγικό αριθμό 3, ώστε να αντέξει και τους κραδασμούς από τον επερχόμενο Αντώνη Σαμαρά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να πείσει ότι η δεύτερη θέση δεν έχει χαθεί. Έχει κάποιες μέρες μπροστά, κάποιες εβδομάδες να το πετύχει. Ακούγατε και νωρίτερα στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη όλες αυτές τις προετοιμασίες που γίνονται εν ώψη της επετείου της ιδρυτικής διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθούν εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και οι προετοιμασίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του θέλει να διασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Η Ρένα Δούρου και άλλοι συναρχηγοί στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη επιβίωσης, και ο Σεπτέμβριος θα είναι κρίσιμος μήνας, γιατί θα δείξει αν το κόμμα έχει ελπίδες να μπει στη Βουλή ή όχι. Και η Μαρία Καριστιανού θα δοκιμαστεί στο πεδίο τώρα το Σεπτέμβριο. Έχει να αντιμετωπίσει πολλά εσωπαραταξιακά, να το πω, εσωκομματικά, να το πω, με αυτές τις μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από όλη τη χώρα.

Λοιπόν, καλά νέα θέλουν να λέμε σήμερα. Δεν ξέρω, καλά πρέπει να είναι. Κλείδωσαν οι φρεγάτες Μπεργαμίνη. Διαβάζω, στις 8 Σεπτεμβρίου θα πέσουν οι υπογραφές στη Ρώμη. Το πολεμικό μας ναυτικό αποκτά 2 ιταλικές φρεγάτες, καθώς ολοκληρώθηκαν όλα τα προπαρασκευαστικά στάδια για την ένταξή τους στον ελληνικό στόλο. Είπαμε, οι υπογραφές θα πέσουν στις αρχές του Σεπτέμβρη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, του Νίκου Δένδια, και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Δεν διαβάζω πόσο, δεν βλέπω πόσο θα κοστίσουν. Δεν ξέρω, Δημήτρη, βλέπεις πουθενά? Δεν αναφέρεται στα δημοσιεύματα σήμερα. Ψωνίζουμε και από την Ιταλία, ψωνίζουμε και από τη Γαλλία. Είμαστε πάρα πολύ καλοί πελάτες ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Γαλλίας, αλλά τώρα βλέπουμε και την Ιταλία μέσα.

Λοιπόν, στα της καθημερινότητας, από εδώ και πέρα, έτσι είμαστε, δεν θα γίνουν, μας λένε από την κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θα γίνουν εκλογές τώρα το φθινόπωρο, θα πάμε για την άνοιξη του 27. Όποτε και να γίνουν πάντως, από πλευράς κυβέρνησης και των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θα ακούμε για αυτό το οικονομικό θαύμα στην χώρα μας. Αν και όλοι εμείς οι πολίτες αντιλαμβανόμαστε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα και καθημερινότητα. Έχουμε χαμηλή σύγκληση, έχουμε ακριβή στέγη, έχουμε περιορισμένη αγοραστική κίνηση, κοινωνικές ανισότητες που διευρύνονται και ένα κράτος που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Η οικονομία μας ανέκαμψε μετά την πανδημία, όπως συνέβη συνολικά στην Ευρώπη. Το θέμα είναι, μάλλον το κρίσιμο ερώτημα, δεν είναι αν η οικονομία ανέκαμψε, είναι ποιοι ωφελήθηκαν. Ποιοι ωφελήθηκαν, αν η χώρα συνέκλεινε με την Ευρώπη και αν βελτιώθηκε ουσιαστικά η καθημερινότητα των πολιτών. Σε αυτά τα ερωτήματα, όσους αριθμούς και αν μας παρουσιάσουν από πλευράς κυβέρνησης, δεν θα μας πείσουν.

κυβέρνηση φυσικά προβάλλει τις ονομαστικές αυξήσεις των μισθών και την αύξηση τις αυξήσεις μάλλον τις διαδοχικές του κατώτατου, όμως για τον εργαζόμενο σημασία δεν έχει πόσα ευρώ αναγράφονται στην μισθοδοσία του, αλλά τι μπορεί να αγοράσει με αυτά. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι. Οι εργαζόμενοι παράλληλα καλούνται να εργάζονται περισσότερο σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους εργαζόμενους, αλλά δεν χρειάζεται να πω τίποτα για το κομμάτι της στέγασης. Τα τελευταία χρόνια έχει αναχθεί σε μείζον κοινωνικό ζήτημα και η χώρα μας είχε το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής υπερεπιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ούτε έλλειψη χρόνου, ότι δεν πρόλαβε δηλαδή να ολοκληρώσει πράγματα, είμαστε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, ούτε έλλειψη πόρων, κυρίως αυτό, γιατί μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραμε πάνω από 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ισχυρότατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και πολιτική πλειοψηφία διαθέτει, πολιτική σταθερότητα και, όπως είπαμε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εκείνο που ενδεχομένως να έλειψε αυτά τα 8 χρόνια ήταν οι προτεραιότητες. Δηλαδή, πού δόθηκε βάρος και πού δόθηκαν αυτές οι προτεραιότητες παράλληλα με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Είχαμε, λέει και η αντιπολίτευση, μια ιστορική ευκαιρία με όλα αυτά που, τα χρήματα που πήραμε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, να ενισχυθούν οι πραγματικοί μισθοί και να ανασυγκροτηθεί το κοινωνικό κράτος, που όμως τα στοιχεία δείχνουν, η καθημερινότητα δείχνει ότι δεν έπεσε το βάρος σε αυτούς τους τομείς.

Λοιπόν, εγώ συνεχίζω. Είπα να μην μιζεριάσω σήμερα, Δημήτρη, δεν τα καταφέρνω. Δηλαδή, εσύ βάζεις και ωραία μουσική, έτσι, ευχάριστη, αισιόδοξη, αλλά τι να κάνω, τα στοιχεία, ρε παιδιά, αυτά λένε. Τώρα, διαβάζω στο ecrete.gr τι γίνεται με την εργασία ανηλίκων εδώ στην Κρήτη, τι δείχνουν τα στοιχεία του εργατικού κέντρου και ποια είναι η ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, ο Στέλιος Βοριάς, με παρέμβασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή, τι λένε τώρα τα στοιχεία, ότι όλο και περισσότεροι ανήλικοι αναγκάζονται να βγουν στο μεροκάματο εδώ στο νησί μας. Οι εγγεγραμμένες άδειες απασχόλησης που έχει εγκρίνει η επιθεώρηση εργασίας έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί, τα επίσημα στοιχεία, έτσι, όχι τα μαύρα και τα άλλα. Μόνο για το Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.600, ενώ ανάλογη είναι και η αύξηση στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Τι λέει το εργατικό κέντρο και ο Στέλιος Βοριάς? Σκοπός δεν είναι η κατάργηση της εργασίας, αυτό επιτρέπεται στη χώρα μας, αφού λόγω της οικονομικής ανέχειας οι γονείς οδηγούνται να δώσουν τη συνένεσή τους, αλλά σαν κοινωνία να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τα παιδιά. Δηλαδή, αναγκάζονται που αναγκάζονται να μπουν στην αγορά εργασίας από αυτές τις τρυφερές ηλικίες, αλλά να τα προστατεύουμε, έτσι, να τα προστατεύουμε και να μπορούν να πάρουν αυτά που ορίζει ο νόμος. Γιατί είπαμε, σε αυτή τη χώρα νόμους έχουμε, αλλά εφαρμόζονται μόνο όσοι αρέσουν σε κάποιους. Η κυβέρνηση, λέει ο Στέλιος Βοριάς, παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει, προκαλώντας τις επανειλημμένες αντιδράσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ιδιαίτερα με την απασχόληση των 15χρονων. Παραβιάζεται και η υπάρχουσα νομοθεσία, αφού η επιθεώρηση εργασίας θα έπρεπε πριν την έκδοση της ειδικής άδειας εργασίας ενός παιδιού, για παιδιά μιλάμε, να ελέγξει τον εργασιακό χώρο του ανηλίκου, που λόγω της υποστελέχωσης δεν το κάνει.

0: Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με τα θέματα της Κρήτης και αφού σας μετέφερα τα στοιχεία για την ανήλικη εργασία στο νησί μας, πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις που μας αφορούν εδώ και βεβαίως από νωρίς το πρωί κάνει το γύρο του διαδικτύου μία θλιβερή είδηση, ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο εδώ στο νησί μας, στο Ηράκλειο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα και στους ακροατές. Η είδηση έρχεται από την περιοχή του Βενεράτου και συγκεκριμένα επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος του Βενεράτου, εκεί όπου σήμερα τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα που κινούνταν σύμφωνα με την τροχιά Ηρακλείου στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Αυτό είχε ως συνέπεια ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου, ένας άνδρας περίπου 75 ετών, να χάσει την ζωή του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο που και μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος. Στο δεύτερο εμπλεκόμενο όχημα επέβαινε και οδηγούσε ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκε και εκείνος στο εφημερεύον νοσοκομείο. Η τροχαία, αυτό που διερευνά, είναι οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου και μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, Ρένα, είναι ότι τα δύο οχήματα, όπως είπαμε, κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, είχαν την ίδια προφανώς κατεύθυνση. Το προπορευόμενο αυτοκίνητο ήταν το όχημα του ηλικιωμένου που έχασε τη ζωή του και το όχημα του νεαρού ήταν εκείνο που στην ουσία φέρεται να έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο του ηλικιωμένου οδηγού, να συγκρούστηκε δηλαδή με το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου, με συνέπεια ο ίδιος να χάσει σχεδόν ακαριαία την ζωή του. Ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα στους δρόμους της Κρήτης, με τον αριθμό των θυμάτων στην άσφαλτο του νησιού από την αρχή του έτους να ανέρχεται πλέον στους 27, παρουσιάζοντας μάλιστα μία αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, από την αρχή του έτους δηλαδή μέχρι και τώρα τέλη Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Έχουμε και την εξιχνίαση μιας ληστείας, Γιώργο, που είχε σημειωθεί πριν από μερικές εβδομάδες, στα τέλη Ιουλίου.
1: Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ένας άνδρας 44 ετών, ο οποίος σύμφωνα και μετά όσα προέκυψαν από την αστυνομική προανάκριση της ασφάλειας Ηρακλείου, φέρεται να έχει διαπράξει μια ληστεία στην περιοχή του Γιώφυρο στα τέλη Ιουλίου. Εκεί είχε μεταβεί με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, φορούσε προστατευτικό κράνος και με την απειλή πολυβόλου όπλου είχε αναγκάσει τον υπάλληλο της επιχείρησης να του δώσει τις εισπλάξεις της ημέρας. Οι πληροφορίες τότε έλεγαν ότι είχε καταφέρει να φύγει μαζί με 70 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η λία του δηλαδή, εκείνο το βράδυ. Οι έρευνες προφανώς δεν σταμάτησαν για τους αστυνομικούς της ασφάλειας και χθες έκαναν έρευνες τόσο στο σπίτι του 44χρονου όσο και στο σπίτι ενός ακόμα άνδρα 46 ετών, στα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού, ένα κράνος και κάποια άλλα αντικείμενα όπως μαχαίρια. Μάλιστα για αυτά συνελήφθησαν και οι δύο. Στη συνέχεια όμως, όπως διαπιστώθηκε, ο 44χρονος ταυτοποιήθηκε και ως ο φυσικός αυτουργός της ληστείας, ενώ ο 46χρονος φέρεται να ήταν ο συνεργός του, διότι όπως λένε αξιωματικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση, ο 46χρονος πριν διαπράξει την ληστεία στο περίπτερο είχε μεταβεί στο σπίτι του 46χρονου, είχε αλλάξει, είχε πάρει το κράνος και είχε στην ουσία πάει στο σπίτι αυτό για να προετοιμάσει τη ληστεία, την οποία φέρεται να διέπραξε λίγο μετά.
0: Μάλιστα. Έχουμε και την είδηση που είναι μια καθημερινότητα στο αστυνομικό δελτίο αναφορικά με ανήλικους που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Είχαμε ένα περιστατικό με ένα 16χρονο, ο οποίος χρειάστηκε, ναι, να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο.
1: Ήταν με τους γονείς του, λέμε, πληροφορίες, σε μια ηλικιακή κατοικία εδώ κοντά στο Ηράκλειο, εχθές τα ξημερώματα. Εκεί φαίνεται ότι το παιδί 16 ετών κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, τέτοια ο οργανισμός του δεν την άντεξε, παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις το νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει από τον νόμο την ελληνική αστυνομία. Ενημερώθηκε λοιπόν η αστυνομία και προχώρησε στη σύλληψη των δύο γονιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ένα από τα πολλά περιστατικά που καταγράφονται στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες και τα οποία, αν θέλεις, έχουν ανησυχήσει τόσο τους ειδικούς όσο και τις ίδιες τις αρχές που τα διαχειρίζονται, διότι βλέπουμε καθημερινά πλέον στο δελτίο, το αστυνομικό δελτίο, να καταγράφονται τέτοιου είδους υποθέσεις.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
8: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο δυστυχώς αποτελεί μια πραγματικότητα εδώ για το νησί μας, σχεδόν μια καθημερινότητα. Αναφέρομαι στις απάτες, είτε τηλεφωνικές είτε διαδικτυακές, που κάνουν πολύ κόσμο να κλαίει, πολύ κόσμο να βλέπει τους λογαριασμούς του μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να αδειάζουν. Απάτες οι οποίες εξελίσσονται, γιατί τώρα τα είχαμε όλα, έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη που όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα ήδη έχει αρχίσει να μας κάνει τη ζωή πραγματικά πολύ δύσκολη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας. Είναι δικαστικός γραφολόγος, είναι πτυχιούχος νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βεβαίως πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει τι δεν κάνουμε καλά ή τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Καλημέρα στο Ηράκλειο, κύριε Σιμιαντονάκη. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν. Και εκείνο που θα προσθέσετε, μια που αναφέρεστηκατε στην τεχνητή νοημοσύνη, ότι η τεχνητή νοημοσύνη εκείνο που κάνει σίγουρα είναι να δοκιμάζει τη φυσική νοημοσύνη. Δεν ξέρω και εδώ πώς θα καταφέρουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο πάντα, κύριε Παπαπροδρόμου. Δηλαδή, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν εξοικείωση ούτε με τα social media, ούτε με τη χρήση υπολογιστών, ούτε καν με τα κινητά τους τηλέφωνα, δεν είναι τόσο δύσκολο όταν μπει στη μέση τεχνητή νοημοσύνη να πονηρευτούν και να δουν ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά. Και έτσι προς αυτή την κατεύθυνση θέλω να επικεντρώσουμε την συζήτηση, γιατί οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ηλεκτρονικές απάτες και οι διαρροές προσωπικών δεδομένων είναι κάτι που αυξάνονται διαρκώς. Το βλέπουμε και εδώ στον

0: και μεγαλύτερο βαθμό. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να πω ότι στον κόσμο που ζούμε, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη χώρα μας και τον τόπο μας, η έννοια της 100% ασφάλειας δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί ακριβώς ο κυβερνοχώρος διαμορφώνεται με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών μέσα από πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες. Το θέμα είναι εάν έχουμε την παιδεία σε βασικές δεξιότητες και ικανότητες από τη μία, και από την άλλη πώς μπορούμε να χειριζόμαστε κάθε φορά τις διάφορες επιθέσεις με τις μορφές που αναφέρατε προηγουμένως, που δηλώνεται δηλαδή το κυβερνοέγκλημα, το έγκλημα στο κυβερνοχώρο, με συνηθέστερη θα έλεγα περίπτωση, τις περιπτώσεις απάτης, και οι οποίες έτσι προσθέτουν και την οικονομική διάσταση του εγκλήματος αυτού, που συνιστά την τρίτη παγκόσμια οικονομία. Το κυβερνοέγκλημα σήμερα, κυρία Σημεία Αντωνάκη, αγγίζει και ίσως και περιβαίνει τα 11-3 δολάρια.
1: 11-3 δολάρια. Το κυβερνοέγκλημα.
0: Την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, μετά την οικονομία των ΗΠΑ και της Κίνας, φιγουράρει στην τρίτη θέση.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ στην Κρήτη είχαμε πρόσφατα ένα τέτοιο περιστατικό κυβερνοεγκλήματος. Έγινε στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς hacker κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και αφαίρεσαν 150.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Τι έγινε, μία υπάλληλος που είναι εξουσιοδοτημένη και κάνει αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά εδώ και καιρό, μπήκε μέσω της Google στο διαδίκτυο, σε μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία, για να μπει στην τράπεζα, στο περιβάλλον της τράπεζας. Ο σύνδεσμος όμως που οδηγούσε στην τράπεζα ήταν στην πραγματικότητα μια εικονική σελίδα που έμοιαζε πάρα πολύ με το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας. Αυτό δεν συνέβη μόνο σε αυτή την υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Ρυθύμνου, συμβαίνει και σε πολίτες απλούς που νομίζουν ότι μπαίνουν στη σελίδα της τράπεζάς τους, μοιάζει τέλος πάντων, ή στη σελίδα της ΑΔΕ, και κάπως έτσι αδειάζουν οι λογαριασμοί.
0: Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει σε εξέλιξη και περιστατικό που έχει συμβεί στο Ηράκλειο σε επίπεδο ιδιώτη και επιχειρηματία. Αντίστοιχο μετά το περιστατικό αυτό που αναφέρεται. Αυτό είναι μια καθημερινότητα δυστυχώς και δεν διαχωρίζει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι κοινή η πρόκληση. Η μεθοδολογία, το modus operandi, ο τρόπος με τον οποίο δρούμε οι δράστες στα θέματα της απάτης, είναι ένα στάδιο που είναι κρίσιμο και λέγεται αλίευση δεδομένων. Δηλαδή αυτή η ψευδεπίγραφη σελίδα ή αυτή που μοιάζει, που εμφανίζεται είτε πατώντας ένα σύνδεσμο είτε κάτι που μας στέλνουν με μηνύματα, με την μορφή μηνύματος SMS ή σε ένα email που μπορεί να δεχτούμε, πατώντας τον σύνδεσμο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε μια αληθοφανή του οργανισμού που υποτίθεται ότι συναλλασσόμαστε σελίδα και να δώσουμε εκεί το ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, τα κρίσιμα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση κωδικούς λογαριασμών που έχουμε, που διατηρούμε στην τράπεζα. Τώρα το θέμα που εγείρεται αναφορικά με την ιδιαιτερότητα αυτού του περιστατικού, με αφορμή αυτό θα έλεγα, γιατί ναι, δεν είναι μόνο η περιφέρεια Κρήτης που έχει έτσι γίνει έτσι θύμα μια τέτοια συμπεριφορά, έχουν γίνει και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τι κάνουν οι δημόσιοι οργανισμοί στη χώρα μας σε ό,τι αφορά το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Το παράδοξο ή το οξύμορο σχήμα, κυρία Σημεία Αντωνάκη, είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας εδρεύει στη χώρα μας και μάλιστα στο Ηράκλειο ξεκίνησε. Ο γνωστός ΕΝΗΣΑ. Το θέμα τι κάνουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσο ενημερώνουν το προσωπικό τους για αυτές τις περιπτώσεις, ποια πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας ακολουθούν, ποιες ενημερώσεις γίνονται, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι το οτιδήποτε, είναι δημόσιο χρήμα. Είναι χρήμα που ο σκοπός του είναι να πάει να πιάσει τόπο εκεί που πρέπει και θα πρέπει αυτό το πράγμα με πολύ περίσκεψη να γίνεται. Επίσης ένα άλλο ερώτημα είναι τι κάνουν οι τράπεζες αν εντοπίζουν τα συστήματα, αν χρησιμοποιούν οι ίδιες σε ικανοποιητικό βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη όταν να εντοπίζουν ασυνήθιστες συναλλαγές τραπεζικές, κάτι που δεν το κάνει στην συγκεκριμένη περίπτωση ένας οργανισμός. Σε ώρες ακατάλληλες, σε ώρες σε ποσά που ξεφεύγουν τα συστήματα επιτήρησης, αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό το σύστημα που είναι γεμάτο από τροτότητες και ευαλωτότητες θα πρέπει να στεγανοποιηθεί, να το πούμε μια πράγμα. Ναι.
1: Άρα, λέτε, τι κάνουν οι δημόσιοι οργανισμοί, τι κάνουν οι τράπεζες. Εγώ να θέσω το ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε εμείς, οι απλοί πολίτες, κύριε Παπαπροδρόμου, δηλαδή, Μας έρχεται ένα

0: ένα email που νομίζουμε ότι είναι με την τράπεζα, από την τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε. Φαίνονται τα διακριτικά όλα κτλ. Υπάρχει τρόπος να δούμε αν αυτή η σελίδα, αν αυτό το email έρχεται όντως από την τράπεζά μας και όχι από κάποιον hacker?
1: Θα έλεγα προκαταβολικά να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να μην βιαζόμαστε όταν μας προκύπτουν σελίδες, αναδύονται σελίδες από πατώντας ένα σύνδεσμο. Καλό είναι να μην πατούμε αυτούς τους συνδέσμους. Αν όντως θέλουμε να βρούμε εμείς την τράπεζά μας, έχουμε φροντίσει στο και τον καιρό της ειρήνης, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, αντιλαμβάνεστε, να γνωρίζουμε καλά ποια είναι η σελίδα, ο επίσημος ιστότοπος της τράπεζάς μας, και να θυμόμαστε ότι η επίσημη πολιτική, και το μας το θυμίζει και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και η Τράπεζα της Ελλάδος και η ανακοίνωση των οργανισμών κυβερνών ασφάλειας, ποτέ δεν μας ζητούν στοιχεία διαπίστευσης με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Την επικυρωποίηση των στοιχείων. Άρα, εάν ακολουθούμε αυτόν τον κανόνα, τον απλό,
0: ναι,
1: τον βασικό κανόνα,
0: ναι,
1: ότι αποφεύγουμε τα μηνύματα αυτά τα παραπλανητικά, τα οποία έχουν πολλές φορές και ένα χαρακτήρα του επίγοντος, αντιλαμβάνεστε, γιατί θέλουν να μας εκμηδιάσουν, γιατί θέλουν να μας εφαρπάξουν τα στοιχεία, νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, απέναντίον θα εμπιστευόμαστε τον τρόπο των συναλλαγών. Και το μήνυμα πρέπει να περάσουμε για τους φίλους που μας ακούνε. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί στα πέρα της τεχνολογίας, όμως θα πρέπει να ακολουθούμε τους βασικούς κανόνες. Και στους βασικούς κανόνες του ψηφιακού περιβάλλοντος ισχύουν και οι κανόνες που υπάρχουν και στο φυσικό περιβάλλον. Πρέπει να προστατεύουμε την κάθε μας κίνηση, το κάθε μας βήμα. Θα πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες. Δεν δίνουμε δεδομένα και να μας ζητηθούν δεδομένα. Ποτέ ένας οργανισμός δεν θα ζητάει τα δεδομένα, δεν είναι στην επίσημη γραμμή του αυτό το πράγμα. Άρα αυτή η ευκολία το να δίνουμε, θα έλεγα, σε μια στιγμή κεκτημένης ταχύτητας, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ψηφιακό περιβάλλον τα πράγματα τρέχουν με ταχύτητα και η ταχύτητα αυτή πολλές φορές δεν βοηθάει την κριτική σκέψη και να έχουμε μια δεύτερη σκέψη πριν κλικάρουμε, να το έλεγα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, και επίσης τα περιστατικά αυτά που συμβαίνουν, αυτά που λέει ο λαός μας, παθήματα. Ότι μας γίνονται ή επαναλαμβάνονται. Με ανησυχεί περισσότερο, κυρία Σινιαντονάκη.
0: Η επανάληψη, η επανάληψη, σας
1: ανησυχεί.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, δεν μιλάμε τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο και αν κάποιος ξέρει ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Μιλάμε και για τις τηλεφωνικές απάτες. Για αυτές τις απάτες που συνεχίζουν να κάνουν θράψη στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Και αυτή η απάτη γνωστή με το ΔΔΕ. Βγάλε στην αυλή χρήματα, κοσμήματα, γιατί θα γίνει έκρηξη, φωτιά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ή το άλλο με το τροχαίο ατύχημα που είχε ένας συγγενής του θύματος, τέλος πάντων, του ηλικιωμένου, και ότι για να τον βγάλουν από τη φυλακή ή ο γιατρός για να τον εγχειρήσει θέλει 2, 3, 5, 10 ή και παραπάνω χιλιάδες ευρώ.
1: Εκεί ποντάρουν στο συνέστημα.
0: Στον ευνηδιασμό.
1: Ναι. Έτσι, γιατί χτυπούν την αχίλιο πτέρα του καθενός. Μιας μάνας ηλικιωμένης, ένας γέροντα, οτιδήποτε, στο χωριό που πολλές φορές στα ίδια τα παιδιά συζητήσουν για κάτι, δεν είναι συντρέχει αυτό το πράγμα. Βλέπετε με έναν ξένο που θα πάρει τηλέφωνο, η ευκολία είναι μεγαλύτερη. Και αυτό θα πρέπει τους ανθρώπους που έχουμε στα χωριά μας, στις πόλεις μας και είναι μόνοι τους, οτιδήποτε, να είμαστε δίπλα τους. Γιατί εδώ δοκιμάζεται και το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής, κύριε Σιμιαντονάκη. Μια κοινωνία αποστασιοποιημένη και ταμπουρωμένη στο εγώ της και σε κλειστά τείχη που δεν συζητά αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα, δυστυχώς καλείται να διαχειριστεί σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο αυτά τα φαινόμενα. Και θα πρέπει και οι οργανισμοί να έχουν μια σύμπνοια σύμπραξη. Σας άκουσα προηγουμένως που είπατε για το θέμα του brain drain, ας πούμε, και το brain gain, ας πούμε, τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Σήμερα στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας που συζητούμε, μια πάλι παράδειγμα θα σας έρθω,
0: ναι,
1: υπάρχει έλλειψη ατόμων. Και θα ήταν ευκαιρία να φέρουμε άτομα που μας έχουν φύγει, αντιλαμβάνεστε, τα παιδιά
0: μας,
1: και να αξιοποιήσουμε δυνάμεις, έτσι ώστε αυξάνονται στην κυβερνοασφάλεια, να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας για τη χώρα μας. Δηλαδή να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα σας θυμίσω ωραίες πρωτοβουλίες που κάνατε στο Ηράκλειο με το επιμελητήριο του Ηρακλείου πρόσφατα, με αφορμή την οδηγία την NIS που τρέχει για τις κρίσιμες υποδομές της χώρας μας. Θεωρώ ότι σε τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να τις αγκαλιάζουν και οι άλλοι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση να δηλώνει παρούσα. Ουσιαστικά παρούσα, όχι τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι δελτία τύπου και
1: καταλικές προσεγγίσεις. Όταν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας, τι ακριβώς κάνουμε, πώς ελέγχεται, πώς δοκιμάζεται, με αυτούς που συνεργαζόμαστε και μας υπόσχονται, γιατί πολλοί εμπορεύονται, έτσι, καπηλεύονται. Έχουμε και τους πραγματευτάδες του φόβου υπόψη μας. Θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα πλαίσιο. Η επίσημη στρατηγική της χώρας μας, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, που κάνει καταπληκτική δουλειά. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια χαρτογράφηση των οντοτήτων αυτών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εντάξουμε το θέμα της παιδείας, της ψηφιακής παιδείας και κουλτούρας, σαν πρώτη προτεραιότητα. Να κάνουμε την κυβερνοασφάλεια να το καταλάβουμε ότι είναι ανάγκη και προτεραιότητα. Και αυτό επιβάλλει μια ανθρωποκεντρική, θα έλεγα, προσέγγιση και φυσικά να επενδύσουμε στην παιδεία μας. Αν δεν επενδύσουμε στην παιδεία μας, δεν περιμένουμε θεαματικά αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό που συζητούσαμε για τους ανθρώπους που ενδεχομένως να μένουν σε κάποιο χωριό, να είναι μόνοι και πέφτουν θύματα έτσι, αυτών των απατεώνων. Μία καλή μέθοδος, αν σε πάρει κάποιος και σου πει ότι είχε η κόρη σου, η εγγονή σου, δεν ξέρω, ένα ατύχημα και θέλουμε τόσα λεφτά κτλ. Μία ψύχρεμη απάντηση είναι να κλείσουν το τηλέφωνο και να επικοινωνήσουν με το άτομο για το οποίο τους λένε ότι έχει προκαλέσει ένα ατύχημα. Δεν είναι μία καλή πρακτική αυτή? Αν έχουν την ψυχραιμία και δεν πανικοβληθούν, έτσι. Ένας τρόπος προστασίας είναι.
1: Θα μπορούσε να είναι μια καλή πρακτική αυτό που αναφέρατε, όμως να έχετε υπόψη σας ότι πολλές φορές δεσμεύουν τη γραμμή, μπλοκάρουν τη γραμμή, οπότε δεν δίνουν τη δυνατότητα αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερη συζήτηση και να γίνει αυτή η επικοινωνία.
0: Πολλές είναι προετοιμασμένοι, λέτε. Το έχουν σχεδιάσει πολύ καλά.
1: Ακριβώς τα σενάρια όλα αυτά και θα πρέπει να παίρνουμε όλες τις περιπτώσεις. Εκείνο που θέλω να πω από την εκπομπή σας είναι να ανακοινώνουμε, να αναφέρουμε, γιατί υπάρχει πλατφόρμα στον κόβο, οποιαδήποτε απόπειρα πάτης που είναι αδίκημα. Ναι. Και να βοηθούμε το έργο των αρχών και της Κρήτης και των περιφερειακών υπηρεσιών που πραγματικά έχουν να επιδείξουν πολύ καλά αποτελέσματα μέσα από τη μεθοδικότητα της δουλειάς τους, αλλά και εμείς οι πολίτες θα πρέπει να βοηθούμε, να συγγράφουμε στο έργο ουσιαστικά. Αν σιωπούμε σε αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά εκολάπτεται αυτό το αυξανόμενο έγκλημα, μορφή κύβων έγκληματος, και θα πρέπει εδώ να δώσουμε και εμείς το παρόν μας. Από την άλλη και η πολιτεία να απλοποιήσει διαδικασίες. Υπάρχει μεν η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στον κόπο που σας αναφέρω. Πολύ εύκολο να το αναφέρει κάποιος από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε ώρα. Πλην όμως η δικαιοσύνη δεν έχει εξυγχρονιστεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα την πλατφόρμα. Η δικονομία μας, για παράδειγμα, δεν έχει προσαρμοστεί στο κομμάτι των καταγγελιών online, ας πούμε. Ναι, ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι και μάλιστα το λέει με έναν άλλο τρόπο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, ο κ. Μπουντέρες, με αφορμή για την νοημοσύνη, ότι η τεχνολογία γενικότερα τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι τρέχει η θεσμική θωράκιση, οι θεσμοί και οι οργανισμοί. Mm-hmm. Υπάρχει μια, θα έλεγα, δυστοκία και είναι μια διαφορά χρόνου προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις. Έχω επενδυμένα γράψει σε άκρα μου ότι θα πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένος εισαγγελικός λειτουργός για όλη τη χώρα, να επιβλέπει αυτή την πλατφόρμα, ο πολίτης θα ενημερώνει αυτό άμεσα να ενεργοποιεί τη δικαιοσύνη, γιατί εκεί καταλήγουν αυτά τα πράγματα, να αυξήσουμε την διεθνή συνεργασία που ήδη υπάρχει και φέρνει αποτελέσματα, να οργανωθούν καλύτερα υπηρεσίες, να προσφέρουμε στο κομμάτι αντιμετώπισης και καταστολής, όμως εκείνο που προέχει πέρα από την καταστολή είναι κυρίως η πρόληψη. Και η πρόληψη γίνεται μόνο από την παιδεία και την ενεργοποίηση του αφορέου.
0: Η πλατφόρμα που προαναφέρατε είναι η καταγγελία για περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε στο
1: gar.gr.
0: Πήρε μια κυρία, ακροάτρια μας, και αναφέρθηκε στη γνωστή απάτη με τους λογιστές. Λογιστής που έχεις αυτό το επίδομα να πάρεις κτλ. Καλούν από κάποια τηλέφωνα, τα οποία εμφανίζονται είτε στο κινητό είτε στο σταθερό του σπιτιού. Αν αυτό το τηλέφωνο δοθεί στην αστυνομία, οδηγεί κάπου? Δηλαδή η πρακτική τι λέει? Η πρακτική τι λέει? Ναι, από πού τηλεφωνούν δηλαδή? Ποια είναι αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα?
1: Μπορεί να είναι τηλέφωνα της μιας χρήσης. Έχουν γίνει βήματα στην κατεύθυνση αυτή και με την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτό το χάος που υπήρχε με την ευκολία, με την ταυτοποίηση. Το γνωρίζουν οι φίλοι που μας ακούν, με τις διαδικασίες από τους παρόχους που πάμε να πάρουμε, να προμηθευτούμε ένα τηλέφωνο, μια συσκευή, μια κάρτα SIM, ότι ζητούνται πλέον ταυτοποιήσεις, στοιχεία, αποδεικτικά, οτιδήποτε. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια τάξη, θα έλεγα, ωστόσο πάντοτε θα υπάρχουν ευάλωτα και κενά σημεία σε συστήματα, ό,τι και να είναι αυτό το πολύπλοκο σύστημα. Από την άλλη όμως αξιοποιείται αυτή, γιατί υπάρχει πλέον και η τεχνολογία με τις οπτικές αρχές. Να σας πω ενδεικτικά, κυρία Σιμεωνάκη, για να το καταλάβουμε. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός που είναι το Κέντρο Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος που εδρεύει στη Χάγη. Είναι ουσιαστικά η συνεργασία όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει η ανάλυση των πληροφοριών, αξιοποιείται το κάθε στοιχείο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα σε σύνθετα και πολύπλοκα μορφές κυβερνοεγκλημάτων που αφορούν ακόμη και το σκοτεινό διαδίκτυο και όχι μόνο. Η κάθε πληροφορία έχει τη σημασία της. Πολλές φορές όμως οι αριθμοί που εμφανίζονται μπορεί να είναι αποτέλεσμα από bots, από ρομπότ, δηλαδή μηχανήματα τα οποία λογισμικά εμφανίζουν άλλους αριθμούς, άλλοι υποφανείς τέλος πάντων, και τελικά αυτό δεν είναι. Αυτό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουν πάρει μέτρα στη χώρα μας τώρα και η Ανεξάρτητη Αρχή που σας είπα, η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μαζί με τους παρόχους. Άρα θα πρέπει το σύστημα κάθε φορά που έχει κενά να στεγανοποιείται, να εντοπίζονται τα κενά αυτά και να υπάρχει ικανή αντίδραση η οποία θα κλείνει το κάθε κενό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια διαρκής προσπάθεια. Δεν
0: Ρωτάει ένας ακροατής, κύριε Παπαπροδρόμου, ισχύει ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, το επόμενο χρονικό διάστημα, να μας καλεί κάποιος και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, κάποιος άγνωστος, έτσι, κάποιος απατεώνας, και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να νομίζουμε ότι μιλάμε με το λογιστή μας ή με κάποιο συγγενή μας ή με κάποιο γνωστό μας? Και αν υπάρχουν τρόποι, να αναγνωρίσουμε ότι μας μιλάει η τεχνητή νοημοσύνη και όχι ο δικός μας άνθρωπος?
1: Εδώ πιθανόν ο φίλος που έθεσε το ερώτημα να αναφέρεται και στις περιπτώσεις κλωνοποίησης φωνής, κλωνοποίησης εικόνας, βίντεο που εμφανίζονται κλπ. Όντως υπάρχει και μάλιστα βελτιώνονται σε σημείο που πλέον ακόμη και οι ειδικοί να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν το ψεύτικο από το αληθινό.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Από εκεί και πέρα όμως σε καμία περίπτωση δεν σταματούν οι τρόποι της φυσικής επικοινωνίας και διασταύρωσης. Έχει τύχει το τελευταίο διάστημα να έχουν χακαριστεί προφίλ είτε από πλατφόρμες επικοινωνίας, γνωστές πλατφόρμες επικοινωνίας επαφών, είτε από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να εμφανίζονται μηνύματα όπου αποσπώνται μικροποσά.
0: Ναι.
1: Πολλοί δεν κάνουν τον κόπο να πάρουν τηλέφωνο να πούνε: εμφανίζεται για παράδειγμα ένα μήνυμα από εσάς ότι ζητάτε ένα ποσό. Υποτίθεται
0: ότι χρειάζομαι.
1: Και δεν κάνουμε τον κόπο να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να πούμε: όντως συμβαίνει αυτό. Και πολλές φορές οι άνθρωποι το αγνοούν, αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Άρα η διασταύρωση των περιπτώσεων, επίσης άλλες περιπτώσεις που αφορούν δήμους και δημόσιους οργανισμούς, είναι στοιχεία που υπάρχουν στη διάρκεια από προμηθευτές, από διάφορα αυτά που εμφανίζονται και εξαπατούν τους ανθρώπους που υποτίθεται πρέπει να πάρουν, επικαλούνται ονόματα υπαλλήλων ή οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά, δυστυχώς. Τα λέμε αυτά γιατί ίσως η απάτη συγκεντρώνει αυτή η μορφή του εγκλήματος τη μεγαλύτερη φαντασία που μπορεί να διαθέσει κάποιος εγκληματίας για να βλάψει τον συνάνθρωπό του. Έτσι, βρίσκουν εφάνταχους τρόπους, παρακολουθούν την ενημερότητα πολλές φορές καλύτερα και από τους δημοσιογράφους, γνωρίζουν το timing. Θα θυμίζω τις περιπτώσεις με τις λεγόμενες δίθεν τροχές παραβάσεις και βεβαίωση του προστίμου κλπ. Που πριν καν εφαρμοστεί το μέτρο, εμφανίστηκαν τα μηνύματα αυτά.
0: Τέλος πάντων, στο βαθμό που μπορούμε να διασταυρώνουμε για το μήνυμα που μας έρχεται, για το τηλεφώνημα που δεχόμαστε, για το email που δεχόμαστε, ό,τι μπορούμε για να, έτσι, να είμαστε σίγουροι ότι αυτός που μας στέλνει το μήνυμα είναι αυτός και όχι κάποιος άλλος που μπορεί να μας κάνει πραγματικά. Να μας δυσκολέψει πάρα πολύ την ζωή. Κύριε Παπαπροδρόμου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε το επόμενο διάστημα, γιατί δυστυχώς παρά τα όσα λέμε, τα ξαναλέμε, τα λένε οι αστυνομικοί, τα λένε ανακοινώσεις, τα λένε σποτ στη τηλεόραση, συνεχίζουμε να πέφτουμε θύματα απατηλώνων. Και δεν μιλάω μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη και τα εξελιγμένα πράγματα, ακόμα και με αυτά τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε.
1: Και εγώ, κύριε Σιμεωνάκη, και να πούμε ότι σε λίγες μέρες που ξεκινούν και τα σχολεία, να θυμηθούμε ότι το πραγματικό ανάγχωμα για τις προκλήσεις του κυβερνοχώρου είναι δύο σημαντικοί θεσμοί, το σπίτι και το σχολείο. Εκεί πρέπει να καλλιεργείται η κυβερνοασφάλεια. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και είναι υπόθεση όλων μας. Είναι συλλογική, θα έλεγα, προτεραιότητα και ταυτόχρονα ατομική προτεραιότητα, ανάλογα και με τις ανάγκες του καθενός μας. Άρα θα είμαστε παρόντες. Πρέπει να είμαστε παρόντες στην ψηφιακή αυτή εποχή. για να αντιμετωπίσουμε το όποιο θέμα υπάρχει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έχουμε επιλέξει διάφορα θέματα και ο κύριος Μητρόπουλος θα είναι μαζί μας στη συνέχεια της εκπομπής και ο κύριος Καρπουχτσής, αλλά και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο Σταύρος Γαβαλάς. Έχει προκύψει σοβαρό το θέμα με το ΟΣΔΕ, με την πλατφόρμα, πάρα πολλά τα προβλήματα και βεβαίως καμπανάκι από την ΕΑΣΥ και κίνδυνος να χαθούν επιδοτήσεις. Όλα αυτά μέχρι και τις 12, οπότε και θα είμαστε μαζί.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχείς επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στο νότιο Κρητικό Πέλαγος για τη διάσωση λαθρομεταναστών. Από χθες το μεσημέρι μέχρι και σήμερα το πρωί έχουν φτάσει κυρίως σε Ιερά Πέτρα και Καλά Λιμάνια 566 αλλοδαποί. Μια επιχείρηση νωρίτερα με 39 αλλοδαπούς νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στο μεταξύ, ενός αστυνομικών της Κρήτης αντιδρούν για τη διάθεση προσωπικού στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ζητούν την άμεση διακοπή των μεταγωγών από αστυνομικούς και μόνιμη λύση από την πολιτεία. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος του χωριού Βενεράτο, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα και τον τραυματισμό δύο ακόμα ατόμων. Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκαν τα οχήματα. Στο Βενιζέλο μεταφέρθηκε ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε εξοχική κατοικία στην Ενδοχώρα. Οι γονείς του κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου. Οριστικά καταργούνται οι περικοπές της συντάξης χειρίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η καταβολή των νέων αυξημένων συντάξεων στους 8.500 δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με τις αποδοχές τους να επιστρέφουν ως και στα επίπεδα πριν από τις περικοπές. Στην εξυχνία ληστείας που είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 28 Ιουλίου στο Ηράκλειο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Στη ληστεία συμμετείχαν ένα 44χρονος και ένα 46χρονος φίλος του. Ο 44χρονος απείλησε τον υπάλληλο του περιπτέρου με όπλο και έκλεψε 70 ευρώ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η πρώτη φάση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας, με τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων να έχουν στη διάθεσή τους έως το τέλος του μήνα για να εξασφαλίσουν το απαραίτητο εισιτήριο που μπορεί να τους οδηγήσει σε επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Στα αθλητικά, ο Φιαναχωρής στις 12 παρά 20 για τη Σόφια, που αύριο σε 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Τσεσεκά στη ρεβάν της νίκης του με 3-0 για να σφραγίσει την πρόκριση του για τη League Phase του Europa League. Με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη στη ρεβάν του 0-0 της Βουλγαρίας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθρος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 38 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
3: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credia Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.
8: Τον ίδιο ουρανό τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή.

Λοιπόν, είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Αναφορικά με αυτό το θέμα στο οποίο έγινε αναφορά από τον Λευτέρη του Βαρδάκη στην εκπομπή του νωρίτερα για την διακοπή ρεύματος στο μηχανολογικό εδώ στο Ηράκλειο, δεχθήκαμε τηλεφωνήματα πολιτών που λέγανε ότι δεν μας ενημέρωσε κανείς, ότι ήρθαμε εδώ και ότι καθυστερούμε και ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε κτλ. Η διακοπή οφείλεται στο ΔΔΕ και ήταν προγραμματισμένη από ό,τι μαθαίνουμε. Ήταν μια διακοπή ρεύματος από τις 7 μέχρι τις 11, δηλαδή λογικά πρέπει να έχει έρθει το ρεύμα τώρα στο μηχανολογικό, και ότι μας λένε από το μηχανολογικό ότι θα εξυπηρετηθούν όλοι, προφανώς, Δημήτρη, αν το κατάλαβα καλά, με κάποια καθυστέρηση. Τώρα βεβαίως δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, αν έχεις ραντεβού, ξέρω εγώ, στις 8 το πρωί ή στις 9 το πρωί να περιμένεις μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα με το ρεύμα. Πάντως από το μηχανολογικό μας λένε ότι κανονικά γίνονται οι συναλλαγές, κανονικά εκτελούνται τώρα τα ραντεβού, προφανώς με κάποια καθυστέρηση, και όλη αυτή η αναστάτωση οφείλεται στην προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από τον ΔΔΕ. Δεν ακυρώθηκαν ραντεβού, αυτό μας λένε. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, δηλαδή να ειδοποιηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν ραντεβού σήμερα εξαιτίας αυτής της διακοπής και να πάει το ραντεβού σε κάποια άλλη μέρα. Προφανώς εξυπηρετούνται με κάποια καθυστέρηση. Όντως, τώρα επικοινωνούν μαζί μας πολίτες που λένε ότι όντως εξυπηρετήθηκαν. Οπότε, έτσι, μικρό το κακό, μακάρι να είναι έτσι δηλαδή, εξαιτίας αυτής της διακοπής στο ρεύμα.

Λοιπόν, σβήνουν και γράφουν στο μαξί μου. Αναφέρομαι στα μέτρα και αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Διαβάζουμε και τι δεν διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες για το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο παροχών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέτρα στήριξης με επίκεντρο τους συνταξιούχους, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Βεβαίως, για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, Δημήτρη, οι αυξήσεις δεν πρέπει να είναι κοντά στο 3%, πρέπει να είναι κοντά στο 100%. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Τι εξετάζεται από την κυβέρνηση? Η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης έως 446 ευρώ το Νοέμβριο του 2026, καθώς και η αύξηση των συντάξεων, όπως θα γίνουν αυτές από την αρχή του έτους, κατά 2,7 έως 2,8% για το 2027. Η κυβέρνηση προγραμματίζει την οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το Δεκέμβριο, είναι γνωστό αυτό, και για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα σχεδιάζεται, σενάρια είναι όλα αυτά έτσι, πληροφορίες είναι, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ για τις οικογένειες εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος παιδιού Α21. Τώρα, για το 13ο και το 14ο μισθό στο δημόσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του, το απέκλεισε και τι είπε: 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, αλλά δεν υπάρχουν. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιλέγει να κατευθύνει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Είπε επίσης ότι αν το σύνολο των πόρων κατευθυνόταν σε δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, όλοι οι υπόλοιποι που και εκείνοι πληρώνουν φόρους, κατάλαβες Δημήτρη, θα έπρεπε να μην πάρουν τίποτα, και κάπως έτσι κλείνουν τα σενάρια, κλείνουν, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω. Είναι όλα ανοιχτά και όλα παίζουν. Την ίδια ώρα διαβάζουμε ότι το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας αποκτά μια ειδική μισθολογική μεταχείριση σε σχέση με εργαζόμενους σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, όπου δεν προβλέπεται αντίστοιχη οριζόντια ενίσχυση. Πρόκειται για μια απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ από την Προεδρία της Δημοκρατίας, μια απόφαση με άμεσο οικονομικό αντίκρισμα για ποιους? Για τους εργαζόμενους στο Προεδρικό Μέγαρο, η οποία έχει και το δικό της παραπολιτικό ενδιαφέρον. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 21 Αυγούστου στην εφημερίδα της κυβέρνησης και προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος ειδικών καθηκόντων στο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Είχε προηγηθεί στις 24 Ιουλίου σχετική πρόταση της Γενικής Γραμματέως της Προεδρίας. Το νέο επίδομα ανέρχεται στα 250 ευρώ το μήνα και δεν περιορίζεται σε μια στενή κατηγορία εργαζομένων, αφορά το πάσης φύσεως προσωπικό, πολιτικό και ένστολο που υπηρετεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Υπηρεσία Ασφαλείας του Προέδρου της Δημοκρατίας και στην Προεδρική Φρουρά, από τη σχέση τον τρόπο με τον οποίο έχει στελεχωθεί κάποια θέση. Ο γραμματέας, οι διευθυντές γραφείων, οι υπηρεσίες ασφάλειας, οι προϊστάμενοι, οι ανώτεροι αξιωματικοί, καθώς και ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Προεδρικής Φρουράς, δικαιούνται επιπλέον 50 ευρώ. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δηλαδή, το επίδομα φτάνει συνολικά τα 300, προσέξτε, 300 ευρώ το μήνα. Δεν πρόκειται για μία παρέμβαση χωρίς δημοσιονομικό αποτύπωμα. Μόνο για το 2026 η επιβάρυνση, προσέξτε το αυτό, μόνο για το 2026 η επιβάρυνση υπολογίζεται σε 600.000 ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενώ αντίστοιχες δαπάνες προβλέπονται και για τα επόμενα χρόνια. Προσέξτε και κάτι ακόμα. Η απόφαση δεν λειτουργεί από την ημερομηνία δημοσίευσής της,
αλλά έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν την πρόσθετη αμοιβή και για το διάστημα που έχει ήδη μεσολαβήσει. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας δείχνει ότι επιλέγει να προσέξει το προσωπικό της Προεδρίας, προσφέροντας μια σταθερή μήνυα αύξηση που, όπως είπαμε, για ορισμένους φτάνει τα 300 ευρώ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Βουλής, γενικά για αυτές τις ομάδες, τις προνομιούχες, που δεν παίρνουν το μισθό ούτε του νεοδιόριστου γιατρού, έτσι, ούτε του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Είναι άλλα τα μισθολόγια και τσουπ, τώρα έρχεται και μία αύξηση ωραιότατη, 250 με 300 ευρώ το μήνα, μια χαρά. Κάπως έτσι πάνε τα πράγματα, αλλά είπαμε ότι για όλους τους υπόλοιπους δυστυχώς ισχύουν άλλα μέτρα.

προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένες τις κλωστές.

0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής εργατολόγος πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚΟ, κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Σημειωνάκη. Καλημερίζω τους πολυπληθείς ακροατές σας.
0: Κύριε Μητρόπουλε, σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προσωπικό βοηθό. Πολύ διαφημισμένη και αυτή. Είναι για άτομα με αναπηρία. Ποιοι δικαιούνται προσωπικό βοηθό και ποιοι μπορούν να γίνουν προσωπικοί βοηθοί?
1: Κατά την κυβέρνηση, οι πάντες που έχουν αναπηρικά ποσοστά, που έχουν μεγάλα προβλήματα κινητικότητας, υγείας κλπ. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί τα πάντα, αλλά είναι πεπερασμένοι οι πόροι. Καλό τους ακροατές που ενδιαφέρονται να κάνουν όλη αίτηση για να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να εξεύρει χρήματα, διότι όταν πολλοί κόσμος και έχει ανάγκη κάνει αίτηση, στο τέλος λέει η κυβέρνηση έχω λίγους πόρους και αποκλείω τόσες χιλιάδες κόσμο. Άρα καλό μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας όλους να κάνουν αίτηση και όλες, όλους και όλες, και να πιέσουμε την κυβέρνηση να εξεύρει τους περισσότερους πόρους για να τύχουν προσωπικού συνοδού όλοι. Τώρα, στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ είναι όλες με λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις που μπορεί ο καθένας να τις δει, να δει αν τις στηρεί και να υποβάλει την αίτηση.
0: Αίτηση πρέπει να κάνει αυτός που θέλει βοήθεια και ζητά προσωπικό βοηθό αυτός ή αυτός που θέλει να... Α, ναι, ναι.
1: Αυτός που αιτείται, αυτός ο οποίος έχει ανάγκη, ναι. Και μέσα από τα πιστοποιητικά του ΚΕΠΑ, των Επιτροπών Πιστοποίησης Αναπηρίας, του έχει υποδείξει και έχει γνωματεύσει η Επιτροπή ή ο ιατρός ότι χρήζει προσωπικού συνοδού.
0: Ναι.
1: Τώρα, αφού προκηρυκτούν οι θέσεις και υποβάλλουν οι αιτούντες αυτοί που έχουν ανάγκη, καλούνται αυτοί οι οποίοι θέλουν, προσφέρονται να πάρουν θέση προσωπικού συνοδού για να επιλεγούν. Αλλά κατά προτεραιότητα πρώτα πρέπει να κάνουν αίτηση αυτοί που χρήζουν, που έχουν ανάγκη, ναι. Που έχει υπάρξει γνωμάτευση της Επιτροπής ότι χρειάζονται προσωπικό βοηθό.
0: Ναι. Τώρα, καλά, για αυτό το πρόγραμμα ακούμε εδώ και δεν ξέρω τα τελευταία 2 χρόνια, ίσως κάνω λάθος. Αν δεν είναι 2, είναι 1 χρόνος. Και μας λέτε ότι δεν υπάρχουν πόροι. Δηλαδή, πώς ανοίγει το πρόγραμμα?
1: Λέω ότι πέρυσι και πρόπεση εντοπίσαμε μία φούσκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε εισαγωγικά, δηλαδή ήταν πολλαπλάσιες οι αιτήσεις και οι ανάγκες. Ναι. Από τα χρήματα που διατέθησαν και από τον αριθμό των προσώπων που επελέγησαν.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ είδαμε, δεν θέλουμε να είμαστε κακής προαίρεσης, αλλά στο τέλος ήρθε η κυβέρνηση και μετά και από δική μας κριτική,
0: ναι.
1: Που είπε ότι ήταν πεπερασμένοι λίγοι, δηλαδή οι μικρότεροι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, κάνανε πολλοί αιτήσεις και δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε όλους. Ναι. Να το πει εξυπαργή στον κόσμο.
0: Ναι, μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά.
1: Άρα,
0: όπως,
1: λοιπόν,
0: και το πρόγραμμα, όπως και
1: το
0: πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, το θυμάστε, που ξαφνικά μείνανε ξεκρέμαστοι οι πολίτες. Ναι.
1: Βγαίνουν κυρίως οι υπουργίνες, γιατί οι υπουργίνες είναι στα αρμόδια υπουργεία και συνοχής και λοιπά, προπαγανδίζουν, επικοινωνούν, να το πούμε κομψότερα, αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι σε θετική κατεύθυνση, για να είμαστε δίκαιοι. Και αυτό που είπατε και του προσωπικού συνοδού είναι απόλυτη κοινωνική προτεραιότητα. Αυτά τα συστήματα δουλεύουν σε κράτη που κρατάνε ακόμη ψήγματα κοινωνικού κράτους, στη Σκανδιναβία, στη Βόρεια, στην Κεντρική, στην Νότια Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ήρθαν τώρα με τα ταμεία ανάκαμψης, διότι κανένας δεν διανοήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις, από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, δεν διανοήθηκαν αυτή την κοινωνικότητα, αυτή την πλευρά της κοινωνικότητας. Ήρθαν τα ταμεία ανάκαμψης. Μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μην εμπέζουν τον κόσμο, κυρία Σημειωνάκη. Τι σημαίνει κάνανε 50.000 αιτήσεις και έχουμε χρήματα για 1.000. Αυτό πώς θα το εκλάβει ένας απλός καθημερινός πολίτης με αναπηρία 90%,
0: ναι.
1: με πολλά κινητικά προβλήματα που κάνει αίτηση. Και του λέει η κυρία υπουργός ή η κυρία υφυπουργός, τις βλέπουμε κάθε μέρα και επικοινωνούν τα προγράμματα και σωστά τις πολιτικές τους, δεν έχουμε χρήματα. Πώς δεν έχουμε χρήματα? Αφού έχει ανάγκη ο άλλος την έρευνα. Τώρα με πήραν. Πας ακούνε στην εκπομπή σας.
0: Πολύς
1: αυτή είναι η Ιερά Πέτρα. Μου έθεσαν αυτό το θέμα.
0: Πολύς κόσμος.
1: Θα σας ακούω, λέει, την κυρία Σεμιαντονάκη, πότε θα κάνω αίτηση για τον προσωπικό συνοδό. Από την Ιερά Πέτρα, μας ακούει, κυρία.
0: Λοιπόν, να κάνουν αίτηση, αυτό είναι το μήνυμα το δικό σας. Και
1: να κάνουν,
0: θα δούμε
1: να κάνουν αίτηση όλοι ανεξαιρέτως.
0: Όλοι
1: ανεξαιρέτως. Εμείς θα πιέσουμε να εξευρεθούν χρήματα ακόμη και τις προσωπικές τους αποζημιώσεις για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που έχει ανάγκη.
0: Λοιπόν, ερώτηση. Υπάρχει κάτι νεότερο για τις συντάξεις χειρίας πρώτου 2016, κύριε Μητρόπουλε?
1: Μόλις τώρα, και γι' αυτό καθυστέρησα και ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές σας, αυτό έλεγα, διότι ακολουθεί ο κύριος Γεωργιάδης στο Open και ήμουνα στους συναδέλφους σας εκεί και είπα καλό τον Πρωθυπουργό να μην αδικήσει τις 100.000 προνόμου κατρούγκαλου συντάξεις χειρίας και να επεκτείνει το συντομότερο το νόμο και στις συντάξεις προνόμου κατρούγκαλου. Και μάλιστα προσέθεσα και καλό τον κύριο Τσίπρα για αυτή τη θεσμική αθλειότητα κατά τον συνταξίουχο λόγο θανάτου να μας πει γιατί το έκανε στη συνέντευξή του στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την θεσμική εξαχρίωση, γιατί την επέλεξε η κυβέρνησή του να κοπούν στη μέση οι συντάξεις χειρίας και να καταδικαστούν σε ευθανασία πολλές χιλιάδες άνθρωποι από μια κυβέρνηση της αριστεράς ή της δίθεν αριστεράς.
0: Πάντως, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στις συντάξεις χειρίας σήμερα. Έκανε
1: λόγο
0: για 8.500 δικαιούχοι. Ναι, θα δουν, λέει, σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή.
1: Και 100.000 δεν θα δουν, κυρία Σμιαντονάκη. Ναι. 100.000 πρόνομου κατρούγκαλου, κυρίως οι πιο χαμηλοσυνταξιού. Αγρότησες, ναυτικοί μας, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, τα 62 τους, και ναυτικοί, με βαρία ανθυγινά. Δηλαδή, οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι των συντάξεων λόγω θανάτου, λόγω ηλικιακού κόφτη, αλλά και κυρίως επειδή είναι προνόμου κατρούγκαλου, δεν θα δουν τις αυξήσεις. Εμείς χαιρετήσαμε τη διάταξη ως Επιστημονική Ένωση, διότι ενημερώνουμε, μας θεωρούν την πιο ανεξάρτητη ένωση στην Ελλάδα, ξένοι οργανισμοί, την ΕΝΙΠΕΚ, και είπαμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση ο νόμος που ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Αλλά έπιασε μόνο αυτές που ρύθμισε ο αντίπαλός του κ. Τσίπρας. Έπιασε μόνο τον νόμο κατρούγκαλο.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε ο κ. Μητσοτάκης να πιάσει και τις συντάξεις κυρίας που καταδικάστηκαν σε μείωση από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασό. Γιατί δεν έπιασε αυτές τις συντάξεις κυρίας να δούνε και αυτές μία αύξηση?
0: Ναι.
1: Και έπιασε μόνο τις συντάξεις που καταδικαστήκανε σε φτώχεια από τον κύριο Τσίπρα.
0: Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, τώρα δεν ξέρω, έχουμε και λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Διαβάζω
1: εγώ εσείς... είχα πολύ χρόνο για σας και τους ακροατές.
0: Σήμερα λίγο χάλασε
1: μέχρι
0: το πρόγραμμα.
1: Μέχρι τη λήξη της εκπομπής σας είμαι στη διάθεσή σας. Μέχρι τη λήξη της εκπομπής σας.
0: Λοιπόν, τα έξι...
1: Αλλά έχετε καλύτερους από μένα, μαθαίνω.
0: Δεν
1: μετά,
0: είναι θέμα, λέτε... όχι, δεν είναι έτσι. Είναι θέμα προγραμματισμού και θέλουμε να είμαστε συνεπείς με όλους τους καλεσμένους μας, το ξέρετε. Λοιπόν, τα
1: να το επαναλάβουμε εντός εβδομάδας τα υπόλοιπα.
0: Όποτε μπορείτε εσείς, εγώ 10 με 12 μέχρι το τέλος εβδομάδας θα μπορώ. Λοιπόν, τα 6 ισός για μεγαλύτερη σύνταξη. Να σας ακούσουμε έτσι εντάχει να μας πείτε τα σημεία αυτά που πρέπει να προσέξουν οι πολίτες.
1: Το πρώτο ισός είναι η αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Δεν πληρώνουν χρήματα, να τους το ξεκαθαρίσουμε. Όποιος θέλει πληρώνει εφάπαξ. Αλλά με παρακράτηση μικρού κομματιού της σύνταξης σε 60 δόσεις. Σου λείπουν, έχεις 35 χρόνια. Έχεις 40, αν τα κάνεις 40, θα πάρεις 300 ευρώ παραπάνω σύνταξη.
0: Ναι.
1: Εξαγοράζεις παιδιά, εξαγοράζεις εννοώ χρόνο σπουδών, χρόνο τέκνων, χρόνο στρατού και αυγατίζεις τη σύνταξη τα χρόνια της ασφάλισης από τα 35 συν 5 πλασματικά, 33 συν 7 πλασματικά, μειωμένες συντάξεις. Δεύτερο σως, μια γυναίκα που επιλέγει αντί για τα 67 να βγει στα 62, θα χάσει όσο ζει 30% της σύνταξης της εθνικής για όλα τα χρόνια που ζει μετά τα 62.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί οι μειωμένες συντάξεις δίνουν ισόβια μείωση της εθνικής σύνταξης κατά 30%. Αναπηρική τρίτο σως. Ένας αμοίας συνταξίχους που βγαίνει με 80% αναπηρικό ποσοστό, ναι, παίρνει όλη την εθνική σύνταξη. Όποιος όμως βγει με 66% παίρνει τη μισή εθνική, χάνει 220 ευρώ το μήνα για όλη του τη ζωή. Mm-hmm. Τρίαστος. Έχουμε, θα αναρτήσουμε αύριο τα 6 ισός με παραδείγματα στην ιστοσελίδα της ΕΝΠΕ. Είναι πώς θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη με τα 6 σωστά βήματα. Παρακαλώ να μας διαβάσουν στην ιστοσελίδα δωρεάν εξυπακού ΕΠΕ.
0: Λοιπόν,
1: οι πολιτικοί σας κράτες.
0: Εδώ μου στέλνουν μηνύματα, ήταν λίγος λίγο χρόνος στον κύριο Μητρόπουλο σήμερα. Θα επικοινωνήσουμε, κύριε Μητρόπουλε, και θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας πότε θα σας έχουμε ξανά κοντά μας.
1: Ή Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή είμαι στη διάθεσή σας.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ναι, έχω εδώ πέρα, δέχομαι ερωτήματα. Θα τα θέσουμε στην επόμενη επικοινωνία μας με τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν προλάβαμε. Τι να κάνουμε. Σήμερα δεν προλάβαμε. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Να πάμε σε πρακτικά θέματα, θέματα που απασχολούν τον πολίτη. Ένα από αυτά είναι πολύ έντονο και σε εμάς εδώ στην Κρήτη, αλλά νομίζω και σε όλη την χώρα. Είναι το θέμα του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται πραγματικά σκληρά. Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΠΚΠ και οι πετσοκομμένες επιδοτήσεις, είναι η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, είναι οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, είναι γνωστά. Εσχάτως όμως προέκυψε και το πρόβλημα με το ΟΣΔΕ. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες αιτήσεις, υπάρχει πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα και πολύ σοβαρός κίνδυνος να χαθούν επιδοτήσεις. Θα ήθελα τη θέση του κόμματός σας επ' αυτού.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι αστοχίες που έχουν υπάρξει σε όλο αυτό το σύστημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπαρκτές και δικαίως. Και η παραγωγή σήμερα που μιλάμε είναι εξοργισμένη, θα έλεγα. Νομίζω ότι η παρουσία της κυβέρνησης σε αυτό το κλάδο έχει διαψεύσει τις όποιες εξαγγελίες έχει κάνει. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί άμεσα. Δεν μπορεί η τίμη αγρότες, παραγωγή και κτηνοτρόφοι σήμερα που μιλάμε να είναι επί ξύλου κρεμάμενοι. Και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Νομίζω θα παρουσιάσουμε και το πρόγραμμά μας και για τον πρωτογενή τομέα. Στις 2 Σεπτέμβρη, όπως ξέρετε, παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της ΔΕΦ το οικονομικό μας πρόγραμμα, το οποίο δεν θα είναι μόνο το οικονομικό πρόγραμμα, θα είναι η πρότασή μας για ένα συνολικό και συνεκτικό σχέδιο για το σύνολο της οικονομίας, της παραγωγής, της παιδείας, της υγείας, της κοινωνίας και πώς όλα αυτά δένουν και το πώς βλέπουμε εμείς την Ελλάδα του 30 και του 31. Αντιλαμβάνομαι τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί και οι προσδοκίες πολλών παραγωγών που έχουν διαψευστεί οι προσδοκίες τους. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι και το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ δεν είναι άσχετο με ό,τι συμβαίνει σήμερα. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι και η κοινωνία και ειδικά και στην Κρήτη έχετε αρκετά ζητήματα και πάρα πολλοί τίμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν μείνει εκτεθειμένοι λόγω της ολιγορίας και του τρόπου αυτού της διαχείρισης που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, να ξέρετε, είναι φανερό ότι έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και έχει και ευθύνη και έχει και ονοματεπώνυμο. Τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα βρίσκονται ενώπιον δικαιοσύνης και υπάρχουν υπαρκτά ζητήματα. Σε αυτά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία ούτε να τα αποφεύγει ούτε να τα κρύβει κάτω από το χαλάκι. Και δεν μπορεί να μιλάει διαρκώς για παθογένειες, για διαχρονικές παθογένειες, γιατί αυτά είναι ζητήματα τα οποία προέκυψαν και πρόστιμα τα οποία καταλογίζονται στην Ελλάδα για την περίοδο διακυβέρνησης από το 19 και μετά. Και μην ξεχνάμε ότι οι υποθέσεις του ΟΠΚΠ είναι μέχρι και την περίοδο του 2021. Αναμένουμε να δούμε τι θα πούμε σε δικογραφίες που πιθανότατα θα έρθουν και για τα επόμενα έτη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριε Καρπουστή, προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και μάλιστα πολύ σοβαρά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαστε εμείς εδώ σε ένα τουριστικό νησί, έχουμε εκατομμύρια επισκέπτες κάθε καλοκαίρι και όμως οι επιχειρήσεις στενάζουν, είτε είναι λιανεμπόριο, είτε είναι τουριστικές επιχειρήσεις, είτε είναι εστίαση. Τι προβλέπει το δικό σας πρόγραμμα? Θα μας δώσετε έτσι κάποια στοιχεία, περιμένουμε να μας τα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δώστε μας έτσι ένα στίγμα για αυτό που κάποτε λέγαμε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και σήμερα φθήνει και σβήνει.
1: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή με βρίσκεται στην Κρήτη αυτές τις μέρες, γιατί έχω έτσι αρκετά στενές σχέσεις με τον τόπο σας εδώ και τον ξέρω διαχρονικά τα τελευταία 25 χρόνια πάρα πολύ καλά και έχω την τιμή και τη χαρά να μιλάω και με αρκετούς επιχειρηματίες και στην Κρήτη, όντως αυτό που παρουσιάσατε εσείς δεν είναι μια απλή διαπίστωση, είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνει και ο επιχειρηματικός και ο υγιής επιχειρηματικός κόσμος της Κρήτης. Οι επιχειρηματίες οι οποίες παρόλο που βλέπουν αυτό το οικονομικό θαύμα και την αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Κρήτη που έχει πιάσει ιστορικά υψηλά και φέτος το καλοκαίρι η αύξηση των τουριστών, βλέπουν ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε τζίρο, σε ταμείο, στα μαγαζιά τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο τουρισμός που έρχεται δεν είναι αυτός που είναι ικανός για να κρατήσει αυτά τα μαγαζιά, αλλά και στο τέλος της ημέρας πώς να κρατηθεί αυτή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Πώς να κρατηθεί όταν δεν μπορούν να μετακυλήσουν αυτό το δυσβάστατο κόστος της λειτουργίας τους στον πελάτη? Γιατί και ο πελάτης, ο τελικός καταναλωτής, ας αφήσουμε τους τουρίστες, μιλήσουμε για τους Έλληνες εδώ πέρα, δεν μπορούν να αντέξουν αλλαγή των τιμών. Προφανώς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλο πρόβλημα. και η ραχοκοκαλιά αυτή, όπως πολύ σωστά την είπατε,

0: από το 2019 και μετά εμπιστεύτηκε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν ένα κόμμα το οποίο κατεξοχήν υποτίθεται ότι θα στήριζε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ανταυτού, 7 χρόνια βλέπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι είναι εκτός από κάθε ουσιαστικό κυβερνητικό σχεδιασμό. Να σας πω ότι έχουν περάσει περίπου πάνω από 70 δισεκατομμύρια από την ελληνική οικονομία τα τελευταία 7 χρόνια, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας, είτε από το ΕΣΠΑ, και βλέπουμε ότι σε όλα αυτά δεν έγινε τίποτα για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίστηκαν ως φτωχοί συγγενείς, στους οποίους πετάξανε κάτι ψίχουλα εν είδη πας μέσω των προγραμμάτων. Και τη μερίδα του λέοντος, από όλα αυτά τα χρήματα που θα όφυλαν να τις ενισχύσουν, να τις ενδυναμώσουν και να τις κάνουν να είναι βιώσιμες και ανθεκτικές, πήγανε σε λίγους και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε την κατάσταση που βλέπουμε σήμερα στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Να τη βλέπω και εγώ, στο Ηράκλειο, εχθές το πρωί, που έκανα μια γύρα στο κέντρο. Λαοθάλασσα από κόσμο να κυκλοφορεί. Σακούλες όμως στα χέρια δεν είδα. Τα εστιατόρια, πού να δέξουν αυτό το υψηλό κόστος. Εμείς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στις 2 Σεπτέμβρη, θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο προφανώς και θα έχει φορολογικές ελαφρύνσεις για όλες αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν θα βάλει κανένα επιπλέον φόρο, ίσα ίσα έχει στόχο την ελάφρυνση όλων αυτών, αλλά ουσιαστικά και θα δούμε πώς μπορούν να ενισχυθούν από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν και ναι, θα ρίξουμε και το βάρος μας στην υγιή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Κάτι το οποίο μπορεί να επαγγελίζεται η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς όμως τα νούμερα δείχνουν ότι αυτό δεν αποτελεί την πραγματικότητα. Όταν βλέπουμε ότι οι πτωχεύσεις σήμερα στην Ελλάδα, με βάση έρευνα που δημοσιεύτηκε, είναι 13% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κλείνουν πολλαπλάσιες ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα που μιλάμε. Και φαντάζομαι και στην τοπική σας εδώ οικονομία και στο Ηράκλειο, βλέπετε μαγαζιά που κλείνουν και επιχειρήσεις, φαντάζομαι, πολλών ετών, επιχειρήσεις από ανθρώπους οι οποίοι ήταν τίμοι, παραγωγικοί, εργατικοί, και παρόλα αυτά δεν μπορούν να αντέξουν τη σημερινή οικονομική κατάσταση.
1: Το πρόγραμμα που θα μας...
0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το πρόγραμμα που θα μας παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου είναι κοστολογημένο, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες βολές από πλευράς κυβέρνησης, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρουσιάζουν προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Και να μην ξεχνάμε, κύριε Καρπουχτσή, ότι τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης σε λίγες μέρες. Ολοκληρώνεται.
0: Αυτό δεν το ξεχνάμε. Και αυτό ελπίζω να μην το ξεχνάει και η Νέα Δημοκρατία, που θα έρθει τώρα στη ΔΕΦ με ένα πακέτο παροχολογίας εν ώψη της τελευταίας εκλογικής χρονιάς. Κοιτάξτε, όταν ακούω την κουβέντα και την κοστολόγηση, εγώ θα σας πω το εξής. Προφανώς και η Ελληνική Αριστερή Παράδοση, ό,τι πούμε δεν θα είναι στο πλαίσιο μιας προοχολογίας. Θα είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο και συνεκτικό σχέδιο, το οποίο θα ακουμπά όλους τους τομείς. Αλλά να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε κάτι, το 2023 που εκλέχθηκε με 41.5 η Νέα Δημοκρατία και πήρε και μεγάλη μερίδα δουλεύοντας των ψηφοφόρων από ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους είχε πει για τη φορολογία με το τεκμαρτό? Είχε ενημερώσει για όλα αυτά τα σχέδια? Οπότε να μην κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς. Και καλό θα είναι να μην κουνάνε το δάχτυλο για θέματα κοστολόγησης, κόμματα τα οποία αθεστικά σήμερα που μιλάμε χρωστάνε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα κατά τα λεγόμενα του Υπουργού Υγείας στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Οπότε ναι, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα έχει ένα σοβαρό, συνεκτικό, όχι σχέδιο παροχολογίας, αλλά σχέδιο της επόμενης μέρας, έτσι ώστε να ελαφρυνθούν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα και να δοθεί πλέον αυτός ο τόνος της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου που θέλουμε για τη χώρα και πώς την οραματιζόμαστε. Κάτι που δυστυχώς, πραγματικά το λέω δυστυχώς, είχαμε όλα τα εφόδια αυτά τα τελευταία 7 χρόνια με οικονομική ευρωστία, με δημοσιονομικό χώρο, με Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ, και δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε στο ελάχιστο και σε όλους τους δείκτες είμαστε χαμηλότερα από ό,τι ήμασταν το 2019. Και σε όλες τις έρευνες, οι Έλληνες πολίτες αναγνωρίζουν ότι στο τέλος της ημέρας το 2019 ζούσαν καλύτερα από ό,τι σήμερα. Και δεν τυχαίο που σήμερα η αγοραστική δύναμη όλων των Ελλήνων είναι στον πάτο. Είμαστε στον πάτο ακριβώς δίπλα με τη Βουλγαρία, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.
1: Κύριε Καρπουχτσή, Κάτι τελευταίο. Ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα, έκανε λάθη τα οποία παραδέχθηκε, τώρα διεκδικεί ξανά την ψήφο των πολιτών, ως επικεφαλής βεβαίως ενός άλλου κόμματος. Γιατί να τον εμπιστευτούν ξανά οι πολίτες?
0: Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς και κουβαλά μια κυβερνητική εμπειρία. Με τα όποια λάθη τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναγνώρισε και ο ίδιος. Νομίζω ότι δεν θα δείτε άλλον πρωθυπουργό ο οποίος να έχει κάνει την αυτοκριτική την οποία έκανε ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνησή του, κατά τη γνώμη πολλών, θεωρείται πολύ πετυχημένη με την έννοια ότι κατάφερε να βγάλει μια χώρα από τα μνημόνια και να τη βγάλει έξω, εύρωστη στις αγορές. Και να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, μια καθημερινότητα και μια δυσβάσταχτη κατάσταση που ανέλαβε το 2015, για το οποίο με συγχωρείτε, αλλά υπήρχαν ευθύνες πολύ από πριν. Σήμερα λοιπόν έρχεται και με αυτή την εμπειρία, κομίζει και αυτή την εμπειρία, κομίζει και μια νέα ομάδα ανθρώπων που συνδυάζουν εμπειρία από το παρελθόν, φρεσκάδα, ανθρώπους από όλους τους τομείς της κοινωνίας, την ακαδημαϊκή κοινότητα. Και ερχόμαστε για να απαντήσουμε στις προκλήσεις του σήμερα. Σήμερα έχουμε 2026. Δεν πάμε, δεν κοιτάμε το χθες. Αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση και οι πολιτικοί αντίπαλοι θέλουν να χτυπάνε στο 15 χωρίς να θυμούνται τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι δεν έγινε αυτά τα 7 χρόνια και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, έτσι ώστε η ελληνική κοινωνία να κάνει αυτό το άλμα μπροστά που χρειάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι ένα πράγμα το οποίο ο ελληνικός λαός που θα κληθεί να εμπιστευτεί ξανά τον Αλέξη Τσίπρα για την ομάδα του είναι ότι για ό,τι και αν το καταλογίζει κάποιος, πραγματικά για ό,τι καταλογίζει οποιοδήποτε αρνητικό, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να καταλογίσει κάποιος και είναι κάτι το οποίο πραγματικά όταν η διαφθορά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες, είναι ότι δεν ήταν μια πραγματικά έντιμη κυβέρνηση και δεν υπήρχε διασπάθηση ούτε ενός εδώς δημοσίου χρήματος. Αυτό νομίζω θα βαρύνει πάρα πολύ και προφανώς και η καθαρότητα της σκέψης και η παρουσίαση του προγράμματος που θα κάνουμε 2 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καρπουστσή. Να είστε καλά.
0: Και εγώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Κώστας Καρπουστσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς σε λίγη ώρα στις 12 στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου θα παραχωρηθεί μια συνέντευξη τύπου για το φλέγον όπως εξελίσσεται θέμα των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Δεν ξέρω αν είναι φλέγον θέμα ή φιάσκο έτσι όπως εξελίσσεται, οι νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ που κινείται τόσο αργά που ίσως κοστίσει τις επιδοτήσεις χιλιάδων παραγωγών. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κύριος Σταύρος Γαβαλάς, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Γαβαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πλατφόρμα, τι γίνεται με τις δηλώσεις, πόσες δηλώσεις έχουν κατατεθεί από εδώ από την Κρήτη και πού οφείλονται αυτοί οι αργοί ρυθμοί? Είναι τεχνικό το πρόβλημα ή είναι η άρνηση των ΚΙΔ να μπουν στη διαδικασία των δηλώσεων?
2: Το πρόβλημα έχει πολλές παραμέτρους. Το σημαντικό όμως είναι ότι η πλατφόρμα δεν λειτουργεί. Μέχρι και σήμερα πανελλαδικά έχουν γίνει νομίζω 480 ενεργοποιήσεις, θα ήταν ευχάριστο να έλεγα 480.000.
1: Ναι.
2: 480 ενεργοποιήσεις, σύνολο 600 και πλέον χιλιάδες πανελλαδικά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το ΟΣΔΕ, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Πρέπει η ΑΔΕ να συνεργαστεί, να συνεννοηθούμε, να τα βάλουμε κάτω, να λύσουμε τα προβλήματα, να μην χαθούν οι επιδοτήσεις του κόσμου. Οι ημερομηνίες που έχουν δοθεί δεν παίζουν πλέον. Η καταληκτική ημερομηνία που έχει δοθεί για 16 το Οκτώβριο δεν παίζει. Αποκλείεται να έχουν γίνει οι ενεργοποιήσεις 16 του Οκτωβρίου, όταν ακόμα και σήμερα δεν γίνονται ενεργοποιήσεις. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα νέο πλαίσιο και να δούμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε και να το πάμε να το τερματίσουμε. Αλλιώς θα μπουν σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις των παραγωγών για φέτος.
1: Είπατε ότι έχουν ενεργοποιηθεί 480 αιτήσεις πανελλαδικά στην Κρήτη. Πόσες έχετε εικόνα?
2: Δεν ξέρω, να είναι 10, 20, 30, 50. Τι να σας πω, είναι νούμερα τώρα αυτά να τα συζητάμε. Είναι αυτά νούμερα για να τα συζητάμε.
1: Είναι
2: τώρα
1: τεχνικό το πρόβλημα μόνο, ναι,
2: είναι,
1: κύριε Γαβαλά.
2: Είναι τεχνικό, αλλά έχετε άλλες παραμέτρους. Είναι μεν τεχνικό, δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, δεν μπορούμε να κάνουμε ενεργοποίηση. Από την άλλη, έχουν πει κάποιες, να το πω, δικλείδες, κάποιες απαιτήσεις από την ΑΔΑΕ που πολλοί κόσμος φοβάται να ενεργοποιήσει όταν εγώ θα πρέπει να ξέρω αν τα στοιχεία σας που θα με καταθέσετε, ναι, αν τα ζώα που μου δηλώνετε, ναι, που μου φέρετε μια δήλωση.
1: Είναι αληθή.
2: Είναι κατωζώα,
1: αν είναι αληθή,
2: δεν μπορώ,
1: πάω,
2: ναι, δεν μπορώ να πάω εγώ στο μαντρί σας να μετρήσω τα ζώα. Αυτά είναι δουλειά του κράτους, των υπηρεσιών της ΑΔΕ. δεν μπορούν να μας βάζουν με αυτούς τους ρόλους εμάς. Δεν αναλογούν σε εμάς αυτά. Εμείς παραλαμβάνουμε τα έγγραφα, τα καταθέτουμε. Η νομιμότητα των εγγράφων

0: επαφίεται στην ΑΔΕ να ελέγξει, να δει τι γίνεται. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Και το να βάζουμε πρόστιμα 5, 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ στον εργαζόμενο που θα καταθέσει τη δήλωση ΟΣΔΕ, αυτό είναι αποτρεπτικό για να γίνουν οι αιτήσεις. Και δεν ξέρω γιατί τα σχεδιάσαν όλα αυτά. Από τη μια άκρη πήγανε στην άλλη. Εγώ συμφωνώ στους ελέγχους προς Θεού να γίνουν οι έλεγχοι όπως πρέπει, όσο πρέπει και να δοθούν τα χρήματα σε αυτούς που παράγουν. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο και όχι όπως το μεθοδεύει τώρα η ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Θα μάθει ο κόσμος ότι δεν φταίνε εμείς, δεν φταίνε τα κύρια. Γι' αυτό γίνεται η συνέντευξη τύπου. Δεν φταίνε εμείς. Δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Από τις 4 του Αυγούστου που και καλά άνοιξε το ΟΣΔΕ, έχουν γίνει 480 αιτήσεις. Δηλαδή 20 μέρες τώρα, 20 αιτήσεις την ημέρα. Θέλουμε, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να γίνει φέτος το ΟΣΔΕ με αυτόν τον ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Οι επόμενες κινήσεις, πέρα από την ενημέρωση τη σημερινή, φαντάζομαι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το νησί μας, αφορά όλη την Ελλάδα.
0: Όλη την Ελλάδα αφορά. Όλη την Ελλάδα αφορά.
1: Τι θα γίνει, λοιπόν, τι θα γίνει λοιπόν, κύριε Γαβαλά, τι πρέπει να γίνει.
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε ούτε συγκρούσεις, ούτε αντιπαραθέσεις. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, ούτε να κάνουμε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Να κάτσει ΑΔΕ, να συνεργαστούμε, να συνεννοηθούμε, να φέρουμε εις πέρα στο έργο. Έχουμε μεγάλη διάθεση και για συνεργασία και για συνεννόηση. Αυτό ζητάμε. Να κάτσουμε κάτω να βρούμε τον τρόπο που θα γίνει φέτος η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ. Αλλιώς κινδυνεύει.
1: Αυτή η παράμετρος που αναφέρατε, ότι δηλαδή τα ΚΙΔ λογιστές πρέπει να κάνουν οι ίδιοι, υποχρεούνται να κάνουν το τσεκάρισμα της εγκυρότητας όλων των στοιχείων πριν από την τελική υποβολή. Ενώ αυτό είναι δουλειά και θα έπρεπε να είναι δουλειά της ΑΔΕ και του κράτους.
0: Να την κάνουν, ναι, αλλά δεν μπορεί. Το οποίο δεν είναι γνήσιο. Που ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω στη διαδικασία αυτή. Εγώ, σαν εργαζόμενο που θα καταθέσω μια αίτηση, αν φέρετε μια δήλωση στην τροφική, ένα μητρό με 500 ζώα και δεν τα έχετε, εγώ δεν μπορώ να τα μετρήσω αυτά. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να καταθέσω τα χρήματα, τα χαρτιά, για να πάρετε τα χρήματα να πληρωθείτε κάποια στιγμή. Αυτή η ελέγχη είναι 100% αποκλειστικότητα. Η όποιο φορέα κάνει αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι δικιά μας.
1: Και τέλος πάντων η ευθύνη είναι του παραγωγού. Αυτός που δηλώνει ότι έχει τόσα ζώα ή τόσα στρέμματα ή οτιδήποτε. Ναι.
0: Βεβαίως. Δεν μπορεί να μετακυλούν την ευθύνη στους εργαζόμενους των κύριων. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν στέκει αυτό. Αυτό δεν στέκει.
1: Λοιπόν, κύριε Γαβαλά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τα νεότερα από τη συνέντευξη τύπου στο κεντρικό μας δελτίο στις 2 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι γίνεται με τις επιδοτήσεις? Δηλαδή, αυτές οι επιδοτήσεις ήταν που ήταν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κάθε χρόνο που περνάει μηνά, πετσοκομμένες, μειωμένα λεφτά. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα δεν είναι καλή. Είτε έχει να κάνει με μελισσοκόμους, είτε έχει να κάνει με αλίες, είτε έχει να κάνει με αγρότες, είτε έχει να κάνει με κτηνοτρόφους. Δηλαδή όλο το σύστημα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Και μετά από το σκάνδαλο του ΠΚΠ και ενώ συσσωρεύονται όλα αυτά τα θέματα και τα προβλήματα, προέκυψε και αυτό, δηλαδή πολλά τεχνικά προβλήματα σε αυτή την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ για το 2026. Δεν ξέρω πού οδηγεί αυτή η κατάσταση πραγματικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Μινάβρο τον Αράκη, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σχεδόν οκταπλασιάστηκε η απασχόληση ανηλίκων στην Κρήτη την τελευταία πενταετία, προκαλώντας έντονη ανησυχία. 1.600 και αιτήσεις οι εγγεγραμμένες άδειες απασχόλησης που εγκρίθηκαν από την επιθεώρηση εργασίας μόνο για τον νομό Ηρακλείου. Σημαντική μείωση στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδας καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο να έχει χαθεί σύμφωνα με τον Πρίαμο Ιερονυμάκη. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς οι τεχνικές δυσλειτουργίες του συστήματος μπλοκάρουν την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Οι παραγωγοί εκπέμπουν SOS και ζητούν παροχή παράτασης προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι κοινοτικές τους επιδοτήσεις. Οριστικοποιήθηκε συμφωνία για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από την Ιταλία. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκούντιο Κροσέτο, καθώς και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οδηγείται και πάλι η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τίθονται μεταξύ άλλων ζητήματα παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Ανοιχτή από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός με Δικαίωμα Συμμετοχής για όσους είναι από 16 έως 67 ετών που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα κινούνται πτωτικά οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επαφές μεταξύ Ιράν και Ομάν καλλιεργούν προσδοκίες ότι μπορεί να υπάρξει σταδιακή επαναφορά της ναυσιπλοείας στα κρίσιμα στενά του Ορμούζ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο, μουστάκα.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
3: Σχολείο, μουστάκα.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης, 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες, 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή.

0: Εθνή Πτυχία με άμεσες επαγγελματικές πρόπτικες. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ελεύθερη πτώση η αμπελουργία στην Κρήτη, η παραγωγή σταφυλιού και σταφίδας δέχτηκε βαρύ πλήγμα, με το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο να έχει χαθεί. Καμπανάκι για την ανηλική εργασία στην Κρήτη, κρούει το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, καθώς οι εγκεκριμένες άδειες απασχόλησης έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Στην εργασία του, σε λαϊκή αγορά του Ηρακλείου, κατευθυνόταν το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στο Βενεράτο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του, καθώς και ο 22χρονος οδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου αυτοκινήτου. Οριστικά καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η καταβολή των νέων αυξημένων συντάξεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή. Θετική εξέλιξη, αλλά με καθυστέρηση, χαρακτήρισε την απόφαση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στο Ηράκλειο μεταφέρεται φέτος η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο της 3η Σεπτέμβρη. Η εκδήλωση θα γίνει την 5η-3η Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθύνει την κεντρική πολιτική ομιλία του. Πλήρη ενημέρωση και διαβούλευση πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση για την μεταναστευτική δομή στους αθανάτους ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, νοσηλεύεται ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε νωρίτερα ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός με δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι από 16 έως και 67 ετών και αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. Κλειστός για το κοινό παραμένει μέχρι και τις 5 σήμερα το απόγευμα ο αρχαιολογικός χώρος της Κνώσου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Με στόχο την πρόκριση στην League Phase του Europa League, Όφη αναχώρησε το μεσημέρι για την Σόφια, όπου αύριο στις 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ στην ρεβάνς της νίκης του στο Παγκρίτιο Στάδιο με 3-0. Την πρόκριση στην League Phase του Champions League θα επιδιώξει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στις 10 το βράδυ την Λεύσκη στην ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Γενικά έτριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέων δυτική, βορειοδυτική 4 με τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στα νότια αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ecrete.gr, αναλυτικά οι ειδήσεις από το ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
6: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
7: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Μπορδονεράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συναγερμός έχει σημάνει στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης μετά τις τεράστιες καθυστερήσεις στην υποδοχή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Ο πρόεδρος της ΕΡΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, προειδοποιεί μέσω του Ράδιο Κρήτη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν δικαιούχοι τον Οκτώβριο, χτυπώντας καμπανάκι για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Σε αριθμούς 3 του Σεπτέμβρη κινείται το Ηράκλειο, πυρετώδεις προετοιμασίες για τα 52 χρόνια.

0: από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ με κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας. Σε δίνει κατάσταση έχουν περιέλθει οι Δήμοι λόγω των βαρύτατων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα για να κλείσουν τους προϋπολογισμούς τους. Καμπανάκι για την ανήλικη εργασία στην Κρήτη κρούει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, καθώς οι εγκεκριμένες άδειες απασχόλησης έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Δραματική μείωση στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον Πρίαμο Ιερονιμάκη, περίπου το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο έχει χαθεί. Πρωταθλήτρια στην αύξηση τιμών ακινήτων η Κρήτη μεταξύ των ελληνικών νησιών. Ανησυχία στον Ανισαρά Χερσονήσου από αγέλια αδέσποτων σκύλων μετά από καταγγελίες πολιτών για επιθετική συμπεριφορά. Ο Δήμος παρενέβη άμεσα δίνοντας εντολή για περισυλλογή και στήρωση. Στο τραπέζι βρίσκονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, καθώς συνεχίζονται οι αυξήσεις σε ρεύμα και καύσιμα. Καθημερινές οι απάτες στην Κρήτη, οι οποίες κοστίζουν ακριβά στους πολίτες. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Συναγερμό στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης σήμαναν οι τεράστιες καθυστερήσεις στην υποδοχή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026. Από τη μια, στα σοβαρά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα και από την άλλη, η τροπολογία της ΑΔΕ που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τους λογιστές και τους γεωπόνους που μπορεί να επιφέρουν πρόστιμα έως 50.000 ευρώ, προκαλούν έμφραγμα. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν δικαιούχοι τον Οκτώβριο, χτυπώντας καμπανάκι για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Νέο πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας προκαλεί τεράστια καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, η οποία ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση και εξελίσσεται σε πραγματικό εφιάλτη. Η πλατφόρμα παρουσιάζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα που καθιστούν σχεδόν απαγορευτική την όλη διαδικασία. Ενδεικτικό είναι ότι μέχρι σήμερα από τις 4 Αυγούστου έχουν ενεργοποιηθεί μόλις 480 αιτήσεις σε σύνολο 600.000 σε όλη τη χώρα. Από την άλλη, η τροπολογία της ΑΔΕ που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τους λογιστές και τους γεωπόνους, που μπορεί να προκαλέσουν πρόστιμα έως 50.000 ευρώ, προκαλούν ένα επιπλέον έμφραγμα στην όλη διαδικασία. Η τεχνική δυσλειτουργία του συστήματος δεν εμποδίζει μόνο τις φετινές αιτήσεις, αλλά καθυστερεί εκ νέου τις απαραίτητες διορθώσεις για τα εκκρεμή υπόλοιπα του 2025, διευρύνοντας το χάσμα ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα. Κινδυνεύουν εγκεκριμένα αγροτικά προγράμματα και ενισχύσεις, υπάρχει καθυστέρηση στον ΕΛΓΑ, καθώς η μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης εμποδίζει τις αποζημιώσεις για ζημιές στην παραγωγή. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, προειδοποιεί σε όλους τους τόνους ότι με αυτούς τους ρυθμούς δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν την προκαταβολή οι δικαιούχοι τον Οκτώβριο, χτυπώντας καμπανάκι για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Όπως είπε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη, η ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την ΑΔΕ και την κυβέρνηση, κάνοντας αναφορά στην τροπολογία της ΑΔΕ που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στα ΚΙΦ, τους λογιστές και τους γεωπόνους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία είναι λανθασμένα. Δεν είναι δική μας δουλειά ούτε των ΚΙΔ να ελέγχουν τα στοιχεία που τους δίνει ο παραγωγός ή ο κτηνοτρόφος, είναι δουλειά του κράτους και δεν είναι δυνατόν να απειλείται ένας υπάλληλος ΚΙΔ με πρόστιμο 5.000 ευρώ, είπε ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διεκδίκηση λύσεων στα σοβαρά προβλήματα, συμφωνήθηκε η συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης των ΚΙΔ, ενώ αναζητείται διάλογος με την ΑΔΕ.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΣΥ στο Ράδιο Κρήτη.
2: Είναι μεν τεχνικό, δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, δεν μπορούμε να κάνουμε ενεργοποίηση. Από την άλλη, έχουν πει κάποιες, να το πω, δικλείδες, κάποιες απαιτήσεις από την ΑΔΕ που πολλοί κόσμος φοβάται να ενεργοποιήσει όταν εγώ θα πρέπει να ξέρω αν τα στοιχεία σας που θα με καταθέσετε, ναι, αν τα ζώα που μου δηλώνετε, ναι, που μου φέρετε μια δήλωση. Ναι. Δεν μπορώ να πάω εγώ στο μαντρί σας να μετρήσω τα ζώα. Αυτά είναι δουλειά του κράτους, των υπηρεσιών της ΑΔΕ. Δεν μπορούν να μας βάζουν με αυτούς τους ρόλους σε εμάς. Δεν αναλογούν σε εμάς αυτά. Εμείς παραλαμβάνουμε τα έγγραφα, τα καταθέτουμε. Η νομιμότητα των εγγράφων επαφίεται στην ΑΔΕ να ελέγξει, να δει τι γίνεται. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Και το να βάζουν πρόστιμα 5, 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ στον εργαζόμενο που θα καταθέσει τη δήλωση ΟΣΔΕ, αυτό είναι αποτρεπτικό για να γίνουν οι αιτήσεις. Και δεν ξέρω γιατί τα σχεδιάσαν όλα αυτά. Από τη μια άκρη πήγανε στην άλλη. Εγώ συμφωνώ στους ελέγχους προς Θεού να γίνουν έλεγχοι όπως πρέπει, όσο πρέπει και να δοθούν τα χρήματα σε αυτούς που παράγουν. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο και όχι όπως το μεθοδεύει τώρα η ΑΔΕ.
0: Σε αριθμούς 3 Σεπτεμβρίου κινείται το Ηράκλειο πυρετόδηση προετοιμασίες για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ με κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας την ερχόμενη Πέμπτη. Ακούμε το ρεπορτάζ. Το Ηράκλειο μετατρέπεται φέτος στην πρωτεύουσα του ΠΑΣΟΚ, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε για πρώτη φορά να μεταφέρει την κεντρική πολιτική εκδήλωση για την επέτειο της ιστορικής διακήρυξης της 3 του Σεπτέμβρη στην Κρήτη. Με τη συμπλήρωση 52 ετών από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ το 1974, το παραδοσιακό κάστρο του κινήματος στην Κρήτη προετοιμάζεται να υποδεχθεί μια μαζική παγκρίτια συγκέντρωση με έντονο πολιτικό συμβολισμό. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία. Η επιλογή της τοποθεσίας φέρει διπλό μήνυμα. Αφενός, τιμά τους διαχρονικούς δεσμούς της Κρήτης με την προοδευτική παράταξη και αφετέρου αναδεικνύει τη γενέτειρα του σημερινού Προέδρου, δίνοντας το σύνθημα για μια νέα εκλογική και πολιτική αντεπίθεση από την περιφέρεια. Η επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη παραμένει το πολιτικό DNA του κινήματος. Το timing της εκδήλωσης του Ηράκλειου είναι κομβικό, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας λίγες ημέρες πριν από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις κλιμακίων, λαϊκές αγορές, καφενεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, ενώ ο σχεδιασμός για την ίδια την 3η Σεπτεμβρίου γίνεται κεντρικά από το κόμμα. Οι τοπικές οργανώσεις ανά την Κρήτη βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας, πραγματοποιώντας διευρυμένες συνεδριάσεις για το συντονισμό της εκδήλωσης. Το μεγάλο στοίχημα της Χαριλάου Τρικούπη περιλαμβάνει μεγάλη μετακίνηση μελών και φύλων με πούλμαν και αυτοκινητοπομπές από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και άλλες περιοχές της Κρήτης. Κλιμάκια του κόμματος θα πραγματοποιούν εξορμήσεις σε όλο το νησί προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Αναλυτικότερα, το σχέδιο προβλέπει πολιτική απόβαση από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου κλιμακίων τομεαρχών, βουλευτών, στελεχών και αυτοδιοικητικών να περιοδεύουν σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ρασίθι. Περισσότερα από 80 κριτικά στελέχη έχουν ήδη συμμετάσχει στις οργανωτικές συσκέψεις. Την παραμονή της επετείου θα πραγματοποιηθεί γεύμα στο ψυχρό Λασιθίου, ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου σχεδιάζεται κομβόι αυτοκινήτων και πούλμαν από Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο. Και θα ακολουθήσει η ομιλία Ανδρουλάκη με συναυλία και με στόχο εικόνες που θα θυμίζουν τις παλιές λαοθάλασσες του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Κάβου στο Ράδιο Κρήτη.
3: Αυτή την ευθύνη θα την έχει κάθε νομαρχική επιτροπή, κάθε νομού ξεχωριστά, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο που υπάρχει, τα στελέχη μας παλαιότερα και νεότερα, τα οποία είναι ενεργά ή λιγότερο ενεργά σε κάθε νομό. Ναι. Και από το, ουσιαστικά από την Πέμπτη που έρχεται, Παρασκευή, τέλος αυτής της εβδομάδας, να ξεκινήσουμε κλιμάκια τα οποία θα παρουσιάσουν φυσικά τον προπομπό της μεγάλης εκδήλωσης της 3ης του Σεπτέμβρη. Κλιμάκια που θα μεταβούν σε λαϊκές αγορές εντός των πόλεων, σε συνοικίες, σε γειτονιές με καφενεία και χώρους εργασίας, αλλά και στην ενδοχώρα, έτσι, τα χωριά του κάθε νομού, με στόχο την πολιτική κινητοποίηση, όπως σας είπα, της κοινωνίας. Όλα αυτά τα κλιμάκια θα ακούσουν φυσικά τις αγωνίες, τα προβλήματα των πολιτών σε κάθε πόλη. Και από το τέλος της εβδομάδας αυτής, και ιδιαίτερα όπως σας είπα από την 31η του μήνα, την επόμενη Δευτέρα, θα έχουμε και κεντρικά στελέχη τα οποία θα συνοδεύσουν και θα ηγηθούν αυτών των κλιμακίων.
0: Σε δινή κατάσταση έχουν περιέλθει οι Δήμοι λόγω των βαρύτατων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα για να κλείσουν τους προϋπολογισμούς τους. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
4: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, το αίτημα το οποίο διατυπώνεται προς την κυβέρνηση είναι η έκτακτη ενίσχυση με 3 επιπλέον δόσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων, καθώς τα οικονομικά των Δήμων βρίσκονται σε οριακή κατάσταση και ειδικά στους Δήμους της Ενδοχώρας, όπου η κατάσταση είναι αφόρητα ασφυκτική και αδιέξοδη. Τα βήματα όλων είναι στραμμένα προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χωρίς ωστόσο μεγάλες ελπίδες από τους αυτοδιοικητικούς, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διαφανεί ότι οι Δήμοι εντάσσονται σε κάποιο από τα πακέτα στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν. Ωστόσο, η κατάσταση στους Δήμους συνεχώς επιδεινώνεται, καθώς υπάρχουν οξύτατα προβλήματα στην κάλυψη των μισθοδοτικών και των λειτουργικών δαπανών, ενώ την ίδια ώρα το ενεργειακό κόστος εκτινά στα ύψητα έξοδα. Οι Δήμαρχοι υποστηρίζουν ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στην καθημερινότητα των Δημοτών και τα προβλήματα που ευνηδιαστικά ανακύπτουν, ενώ την ίδια ώρα η λήξη χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί άλλο ένα βαρύ πλήγμα, διότι δεν υπάρχουν εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχύσουν τη λειτουργία των Δήμων. Μάλιστα, αυτό το οποίο εξηγούν οι Δήμαρχοι είναι ότι η κυβέρνηση δεν φρόντισε να τους εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τους περιφερειακούς δήμους της Ανδοχώρας, που έχουν διευρυμένα γεωγραφικά όρια, οι ανάγκες τους είναι πολύ μεγαλύτερες για την αποκατάσταση των

0: αγροτικών δρόμων και της οδοπίας, όπως αντίστοιχα και για τη συντήρηση των δικτύων της σύνδρευσης και της άρδευσης. Η οικονομική σταθερότητα των Δήμων, όπως υποστηρίζουν οι αυτοδιοικητικοί, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν δεν εξασφαλιστεί η οικονομική τους βιωσιμότητα, τότε θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας.
1: Για να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο της Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Κύριε Μπαριτάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, στους ακροατές.
1: Ασφιχτική η κατάσταση λοιπόν στους Δήμους, ιδιαίτερα τους μικρότερους Δήμους, κύριε Μπαριτάκη. Τι μέλη γενέστε όμως, γιατί δεν ακούμε και τίποτα από την κυβέρνηση για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Κοιτάξτε, είναι αληθές αυτό το, και το είπε και πολύ σωστά η κυρία Δαφερμάκη. Τα προβλήματα αυτά συσσωρεύονται, υπάρχει οικονομική ασφυξία. Ήδη η μελέτη της ΕΤΑ το ανέδειξε αυτό, 2,8 δις λείπουν από τον προγραμματισμό της αυτοδιοίκησης. Δεν απορρίπτονται οι υπόλοιποι που έχουν θεσμοθετηθεί. Είναι λογικό ότι όλα αυτά τα θέματα μας σωρεύονται με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε να λειτουργούμε. Να υπάρχουν οι απαιτήσεις από τους πολίτες που συνεχώς βρίσκονται στα δημαρχεία και με το δίκαιο τους οι άνθρωποι. Ως κοντινότερη διοίκηση προς τον κάθε πολίτη βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με σωρία προβλημάτων.
1: Ναι.
2: Και ο πολίτης ψάχνει να βρει το δίκαιο του και εμείς που πρέπει να ανταποκριθούμε και δεν έχουμε τη δυνατότητα. Κοντεύει να τελειώσει και ο τρίτος χρόνος της περίοδου, δεν έχουμε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα τουλάχιστον που να ξέρουμε ότι κάποιες δράσεις θα μπορούσαμε να εντάξουμε. Τα προγράμματα που υπάρχουν τα ανταγωνιστικά από το ΕΣΠΑ που είναι πολύ δύσκολα προγράμματα. Το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης τελείωσε και εδώ πολλά έργα θα πρέπει να δοθεί η εντολή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να ολοκληρωθούν. Συσσωρεύονται τα προβλήματα. Φέτος σε προϋπολογισμοί για να κλείσουν σήμερα με την ΚΕΔΕ. Χρειάζονται τουλάχιστον τρεις επιπλέον κάπου να δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχουμε κάποια ανταπόκριση. Άρα δεν ξέρουμε και τι θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου που πρέπει να κλείσουν οι προϋπολογισμοί. Και βέβαια το να αναζητούμε χρήματα από τους δημότες δεν είναι το και το ορθότερο. Όσο και αν θέλουμε να κλείσουν οι προϋπολογισμοί, δεν μπορούμε αυτά να ζητούν από την κοινωνία που στενάζει ήδη. Και να πούμε, κύριε Βαρδάκη, κάτι άλλο. Το ενεργειακό κόστος, δηλαδή, εμείς θα ήρθε. Δεν έχουμε πάρει κάποια ενίσχυση. Είδατε που έχουν πάει οι τιμές των καυσίμων, που έχει πάει οι τιμές της ενέργειας, που είναι τα βασικά για μας. Δηλαδή, χωρίς ενέργεια, χωρίς καύσιμα, χωρίς ρεύμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα Δήμος. Είναι λοιπόν οι πρώτες σειρές που παίρνουμε. Σκεφτείτε ότι εμείς για τα καύσιμα δώσαμε αναθεώρηση τιμών. Προβλέποντας στη σύμβαση, στον ανάλογο για αυτά δεν καλύπτουν από πουθενά. Μέσα από τους ήδη πιασμένους προϋπολογισμούς δεν δημιουργούνται αυτά. Θα πρέπει λοιπόν τους τρεις κάπως ελάχιστη ενίσχυση που φέτος διεκδικεί και δεν δώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών και πρέπει να δότηση προς τους Δήμους και θα περιμέναμε από τον Πρωθυπουργό μέσα από τα πλεονάσματα τα οποία έχει πει ότι υπάρχουν στην Εθνική Συμφωνία και την αυτοδιοίκηση. Θα κόσμο κάτι συγκεκριμένο ότι και η αυτοδιοίκηση θα πάρει ένα ποσό που να μπορεί με αυτά να παρεμβαίνει σε καθημερινές έτσι αν έχει να κάνουμε κάτι ιδιαίτερα τουλάχιστον στα καθημερινά οδοπορία που είναι καταστάσεις σύνδευσης, συνάρδευση σε άλλα θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής να μπορούμε να παρεμβαίνουμε.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα υποθεί και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις εξαγγελίες.
2: Το περιμένουμε, διότι τουλάχιστον στις δύο προηγούμενες δεν υπήρχε καμία παροχή προς την αυτοδιοίκηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καμπανάκι για την ενήλικη εργασία στην Κρήτη, κρούει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, καθώς οι εγκεκριμένες άδειες απασχόλησης έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Μόνο στο Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.600, ενώ αύξηση καταγράφεται και στους υπόλοιπους νομούς. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει τα τελευταία χρόνια η απασχόληση ανηλίκων στην Κρήτη, με τις συγκεκριμένες άδειες εργασίας να έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί μέσα σε μία πενταετία. Μόνο στο Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.600, ενώ αντίστοιχη αυξητική τάση καταγράφεται και στους υπόλοιπους νομούς του νησιού. Το ζήτημα ανέδειξε το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με τον πρόεδρο του και αντιπεριφερειάρχη κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης Στέλιο Βοριά να ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μέτρα για την προστασία των ανηλίκων. Όπως επισημαίνεται, πίσω από την αύξηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό η οικονομική δυσκολία των οικογενειών, που οδηγεί αρκετούς γονείς να συνενούν στην εργασία των παιδιών τους προκειμένου να ενισχυθεί το

0: το οικογενειακό εισόδημα. Το εργατικό κέντρο ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητά την κατάργηση της νόμιμης εργασίας των ανηλίκων, αλλά την διασφάλιση ασφαλών συνδικών εργασίας και ουσιαστικού ελέγχου στους χώρους απασχόλησης. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι η υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας έχει ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται, όπως προβλέπεται, οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν από την έκδοση των ειδικών αδειών. Το εργατικό κέντρο κάνει επίσης λόγο για παραβιάσεις διεθνών συμβάσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην απασχόληση 15χρονων, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει προκαλέσει επανειλημμένες συστάσεις και παρεμβάσεις από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.
1: Δραματική μείωση στην παραγωγή των σταφυλιών και σταφίδα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Πρίαμο Γερονιμάκη, περίπου το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο έχει χαθεί. Σε εκτεταμένο άπλωμα σταφίδας προχωρά ο προφήτης Ηλίας, που εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικές περιοχές παραγωγής, ωστόσο οι ποσότητες είναι σαφώς μικρότερες σε σχέση με το παρελθόν. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σημαντική μείωση καταγράφεται φέτος στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδα στην Κρήτη, με τον κρητικό αμπελώνα να έχει συρρυκνωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο, Πρίαμο Γερονιμάκη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, περίπου το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο έχει χαθεί, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες ποσότητες να είναι πλέον μικρότερες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο προφήτης Ηλίας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής, ωστόσο οι ποσότητες είναι σαφώς μικρότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί καλούνται να ανταπεξέλθουν και στο αυξημένο κόστος καλλιέργειας, αλλά και στις δυσκολίες που δημιουργούν οι μειωμένες αποζημιώσεις για τις ζημιές στις καλλιέργειες. Ο κ. Ιερονιμάκης υπογραμμίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του κρητικού αμπελώνα, ενώ παράλληλα στάθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της κατανάλωσης των κρητικών προϊόντων, επισημένοντας ότι οι καταναλωτές δεν έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς ώστε να επιλέγουν τα προϊόντα της τοπικής παραγωγής. Όπως τόνισε, τα κρητικά προϊόντα διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ξεχωριστά αρώματα, ωστόσο στην αγορά κυκλοφορούν σε μεγάλες ποσότητες προϊόντα από άλλες χώρες, τα οποία συχνά προτιμώνται από τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ζήτηση για τα εγχώρια προϊόντα. Η κατάσταση στον κρητικό αμπελώνα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του, καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών και τη διατήρηση της αμπελουργικής δραστηριότητας, ώστε η σταφίδα και το σταφύλι να παραμείνουν βασικά προϊόντα της κρητικής γης.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γερονιμάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Ο νόμος Ηρακλείου, ειδικά η Κρήτη γενικότερα, αλλά ο νόμος Ηρακλείου έχει πάντα το βάρος. Έβγαζε 100.000 τόνους σταφίδα. Και σήμερα, παράδειγμα, έχουν μείνει λύσεις σε κάποια χωριά που βγάζουν λύσεις. Με κεντρικό χωριό τον προφήτη Ηλία, ο οποίος παράγει κάθε χρόνο μια σεβαστή ποσότητα. Όχι όμως όπως παρήγαζε τα χρόνια η Κίνα, που παρήγαζε 4-5.000 τόνους το χρόνο. Το πρόβλημα γιατί συνέβη αυτό, έτσι, συντομία να ξέρουμε τι γίνεται. Διότι η τότε ΕΟΚ, ή ακόμα και πριν μπούμε στην ΕΟΚ τότε, πριν ονομαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, τότε ΕΟΚ, έβαζε δασμούς σε προϊόντα τα οποία έμπαιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραγόταν από κράτη-μέλη αυτά τα προϊόντα. Διότι δεν μπορείς να ανταγωνιστείς εσύ όταν ο Τούρκος, παράδειγμα, πουλήσει 1,5 ευρώ την σαφίδα του, παίρνει αγοραστική δύναμη 6 ευρώ. Εσύ πώς θα τον αντιμετωπίσεις λοιπόν, όταν η διαφορά είναι τεράστια, έτσι, είτε αφορά τα εργατικά, είτε αφορά τα φυτοφάρμακα, είτε αφορά γενικότερα, έτσι, είναι όλη η κατάσταση. Αυτό για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Με αποτέλεσμα λοιπόν όλα αυτά, να μην τα απολυλογούμε, τον άνθρωπο τον απογοητεύουν, τους νέους ανθρώπους ειδικά, και φεύγουν από το επάγγελμα. Σε αυτού του λόγου έχει συρρυκνωθεί και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα διατήρησης ενός ιστορικού κρητικού αμπελώνα, διότι ο αμπελώνας πλέον τελείωσε. Αν δούμε τους άλλους νομούς, Χανιά, Ρέθι, Νομόλα, Σιθίου, αλλά και το 70% του νομού Ηρακλείου, ο αμπελώνας έχει εξαφανιστεί. Ναι. Αυτό το βλέπουμε όταν γυρνάμε κάποιες περιοχές. Έτσι.
1: Πρωταθλήτρια στην αύξηση τιμών είναι η Κρήτη. Μεταξύ των ελληνικών νησιών, εντυπωσιακή είναι η εικόνα σε βάθος πενταετίας. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
4: Καλό μεσημέρι. Σε έναν από τους πιο δυναμικούς παίκτες στην ελληνική αγορά του real estate εξελίσσεται η Κρήτη. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της έρευνας του Σπιτόγατος Insight για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το νησί ηγείται της κούρσας των ανατιμήσεων στις κατοικίες προς πώληση μεταξύ των κύριων νησιωτικών συμπλεγμάτων της χώρας, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση. Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στην Κρήτη διαμορφώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 στα 2.250 ευρώ το τετραγωνικό, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,9% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή ξεπερνά τις αντίστοιχες επιδόσεις των νησιών του Αιγαίου και του Ιωνίου. εντυπωσιακή.

0: και είναι η εικόνα σε βάθος πενταετίας, αφού από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι ζητούμενες τιμές στην Κρήτη πραγματοποίησαν άλμα 50%. Στο εσωτερικό του νησιού, οι επιμέρους περιφερειακές ενότητες εμφανίζουν σωματικές διαφοροποιήσεις. Στα Χανιά παραμένουν σταθερά η ακριβότερη περιοχή της Κρήτης, με τιμές τιμή να εκτινάσεις στα 3.102 ευρώ στα τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Ηρακλείου στα 2.200 ευρώ το τετραγωνικό και η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου διατηρείται ως η πιο προσιτή επιλογή του νησιού, με μέση τιμή στα 1.944 ευρώ το τετραγωνικό. Να πούμε ότι η ελκυστικότητα της Κρήτης δεν αποτυπώνεται μόνο στις τιμές αλλά και στον όγκο της ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ηρακλείου συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς προτίμησης τόσο για τους διεθνείς όσο και για τους Έλληνες αγοραστές. Στη διεθνή ζήτηση για τα ελληνικά νησιά, στην πρώτη πεντάδα χωρών, βρίσκονται η ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Στην εγχώρια ζήτηση, η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου κατατάσσεται στη δεύτερη θέση πανελλαδικά στα νησιά, ενώ η περιφερειακή ενότητα Χανίων βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, η αλματώδης αύξηση των τιμών αποδίδεται στη μεγάλη αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, αλλά και στη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που τα επόμενα χρόνια θα εκτοξεύσει την κίνηση στο νησί.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου και νομικό, τον κύριο Κώστα Ράπογλου. Κύριε Ράπογλου, καλό σας μεσημέρι.
2: Ναι, καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Πρωταθλήτρια λοιπόν η Κρήτη στην αύξηση των τιμών. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση ακίνητα και από το εξωτερικό, κύριε Ράπογλου?
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό. Ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν είτε παραθερεστική κατοικία είτε κύρια κατοικία τους κάτοικοι του εξωτερικού που είναι συνταξιούχοι. Και η ζήτηση αυτή σε συνδυασμό με την προοπτική του αεροδρομίου και την άνοδο του κόστους κατασκευής των υλικών, δηλαδή για να κατασκευαστεί μια οικοδομή, έχουν οδηγήσει στα νούμερα που ακούσαμε στο ρεπορτάζ προηγουμένως.
1: Ναι. Όσον αφορά τις τιμές σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, είναι ακριβότερες, κύριε Ράπογλου? Πώς διαμορφώνεται το τοπίο?
2: Ναι, εξαρτάται. Σε σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας ή σε επιλεγμένα προάστια της Αθήνας, τα πιο, ας το πούμε, καλά προάστια, τα πιο, που είναι πιο αριστοκρατικά, να το πω εντός εισαγωγικών, εκεί οι τιμές είναι υψηλότερες. Αλλά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, τιμές της Κρήτης είναι μεγαλύτερες.
1: Και μια που είμαστε σε μια περίοδο τώρα, κύριε Ράπογλου, γνωρίζουμε για την έλλειψη στέγης, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά τις ενοικιάσεις σπιτιών. Επειδή αναμένουμε και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και φυσικά εδώ και πολύ καιρό οι φοιτητές έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν μια γκαρσονιέρα για να μείνουν, τι γίνεται? Έχουμε εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ηράκλειο?
2: Υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι τιμές έχουν ανέβει. Ο λόγος που έχουν ανέβει είναι ότι είναι ασύμφορη η κατασκευή σπιτιού από κάποιον ιδιοκτήτη για να τα νοικιάζει. Επειδή είναι υψηλή φορολογία, η μόνη λύση είναι να μειώσει η κυβέρνηση τη φορολογία των εισοδημάτων από ενίκεια, ναι, για να μπορέσει να γίνει πιο θελκτική, πιο συμφέρουσα η κατασκευή μιας οικοδομής με σκοπό τη μακροχρόνια μίσθωση.
1: Άρα υπάρχουν διαθέσιμα κίνητα προς ενοικίαση, κύριε Ράπογλου?
2: Διαθέσιμα κίνητα υπάρχουν και για τους φοιτητές, αν θέλουν να ρίξουν την τιμή, μπορούν να απευθύνονται ακόμα και να επιλέγουν τη λύση κάποιου που διατίθεται τους καλοκαιρινούς μήνες για Airbnb και τη φοιτητική περίοδο νοικιάζεται σε φοιτητές, ή να επιλέγουν τη λύση της συγκατοίκησης.
1: Μάλιστα. Κύριε Ράπογλου, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εσείς να είστε καλά.
1: Ανησυχία στον Ανισαρά Χερσονήσου από αγέλη 16 αδέσποτων σκύλων μετά από καταγγελίες κατοίκων για επιθετική συμπεριφορά. Ο Δήμος παρενέβη άμεσα, δίνοντας εντολή για περισυλλογή και στήρωση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Αυξάνονται οι καταγγελίες κατοίκων για γέλες αδέσποτο σκύλων που κινούνται σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία ιδιαίτερα σε γονείς και ηλικιωμένους. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό στον Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου, όπου σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Ράδιο Κρήτη, κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αγέλη 16 σκύλων, ορισμένα από τους οποίους παρουσίασαν επιθετική συμπεριφορά. Μετά τις καταγγελίες, το e-crete.gr επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σπύρο Κατσαμποξάκη, ο οποίος προχώρησε στην άμεση καταγραφή του περιστατικού και έδωσε εντολή στην ανάδοχο εταιρεία για την περισυλλογή και φροντίδα των ζώων, καθώς και για τη στήρωση και αποπαρασίτωσή τους. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει, καθώς μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, τα ζώα βάσει του ισχύοντος πλαισίου επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχει κοινοκομείο για τη φιλοξενία τους.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο έγκυρος σταθμός.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Στο τραπέζι βρίσκονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, καθώς συνεχίζονται οι αυξήσεις σε ρεύμα και καύσιμα. Εξετάζεται μάλιστα η επαναφορά επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Νέα επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις δημιουργεί άνοδος των τιμών στην ενέργεια, με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων να κινείται εκ νέου ανωδικά. Στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή για σήμερα διαμορφώνεται στα 184,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 6% μέσα σε μία ημέρα. Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αυξήσεις στη χονδρική να περάσουν σταδιακά και στις τελικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές. Στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται διάφορα σενάρια για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων, από απορρόφηση μέρους των αυξήσεων από τους παρόχους έως την επαναφορά επιδοτήσεων στους λογαριασμούς. Ένα ακόμα ενδεχόμενο είναι ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια εφόσον η ανωδική τάση στην αγορά συνεχιστεί. Στο μεταξύ, ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν οι τιμές στα καύσιμα. Βενζίνη και δίζελ έχουν ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 2,05 ευρώ το λίτρο, ενώ οι τελευταίες αυξήσεις στην χονδρική δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη πλήρως στις αντλίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο δίζελ κίνησης, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου. Εξετάζεται η παράτασή της, όπως και η συνέχιση της έκπτωσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια.
1: Η Ελλάδα αποκτά δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Στη Ρώμη υπογράφεται την 3η 8 Σεπτεμβρίου η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Η εφαρμοστική ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025 στη Λασπέτσια της Ιταλίας κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Με τη νέα συμφωνία οριστικοποιούνται νομική, οικονομική και τεχνική όροι για την αγορά των δύο πρώτων φρεγατών Φρέμ καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους στο πολεμικό ναυτικό. Ειδικότερα προβλέπεται η μεταβίβαση της φρεγάτας Κάρλο Μπεργαμίνη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, η μεταβίβαση της φρεγάτας Βιρτζίνιο Φασάν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029, η αρχική και η επόμενη υποστήριξη των πλοίων ώστε να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα και η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας με ελληνικά ναυπηγεία να αναλαμβάνουν εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων. Η απόκτηση των δύο φρεγατών Φρέμ σε συνδυασμό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Μπελαρά που ήδη εντάζονται στο σχεδιασμό του πολεμικού ναυτικού και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης των δυνατοτήτων του ελληνικού στόλου. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα μελλοντικής απόκτησης επιπλέον πλοίων τύπου Φρέμ με στόχο τη δημιουργία ισχυρότερων μονάδων κρούσης για την προστασία των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Πλούσιο και σήμερα το αστυνομικό δελτίο στην Κρήτη. Στο Βενεράτο, 76χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Στα Χανιά, ηλικιωμένος νοσηλεύεται διασωληνωμένος έπειτα από πυροβολισμό. Ενώ στο Ηράκλειο, η αστυνομία εξιχνίασε ληστεία σε περίπτωση και συνέλαβε δύο άντρες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Τρία διαφορετικά περιστατικά με επίκεντρο το Ηράκλειο και τα Χανιά κινητοποίησαν τις αστυνομικές και υγειονομικές αρχές μέσα σε ένα 24ωρο στην Κρήτη. Στο Βενεράτο, τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άνδρας σε σφοδρό τροχαίο. Ενώ κατευθυνόταν μαζί με την σύζυγό του προς το Ηράκλειο για να πάνε στη λαϊκή αγορά. Το ζευγάρι που έφευγε δύο φορές την εβδομάδα από το χωριό του για να πουλήσει τα προϊόντα της παραγωγής του, ενεπλάκησε σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος. Η σύζυγος του 76χρονου τραυματίστηκε όπως και ο νεαρός οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται με κάταγμα στην Ορθοπαιδική Κλινική του Παγνή. Στο μεταξύ, στα Χανιά, συναγερμό σήμανε όταν ηλικιωμένος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση. Στο μεταξύ, στο Ηράκλειο, η αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση ληστείας σε περίπτερο που είχε σημειωθεί στα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες 44 και 46 ετών. Ο πρώτος φέρεται να ήταν ο δράστης που, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και με την απειλή όπλου, άρπαξε περίπου 70 ευρώ από το Ταμείο του Περιπτέρου, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται για συνέργεια. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ρούχα που εξετάζονται, η μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία και ένα μαχαίρι.
1: Καθημερινές είναι οι απάτες στην Κρήτη, τηλεφωνικές ή διαδικτυακές, οι οποίες κοστίζουν ακριβά στους πολίτες όσο σε ψυχική οδύνη όσο και σε χρήμα. Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ηλεκτρονικές απάτες και οι διαρροές προσωπικών δεδομένων αυξάνονται διαρκώς και ο πολίτης νιώθει ανυπεράσπιστος. Για το σοβαρό θέμα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και από πλευράς πολιτείας, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σμιαντονάκη ο πρώην Διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εντύματος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
13: Η μεθοδολογία, το modus operandi, ο τρόπος με τον οποίο δρούν οι δράστες στα θέματα της απάτης, είναι ένα στάδιο που είναι κρίσιμο και λέγεται αλίευση δεδομένων. Δηλαδή αυτή η ψευδεπίγραφη σελίδα ή αυτή που μοιάζει, που εμφανίζεται είτε πατώντας ένα σύνδεσμο, είτε κάτι που μας στέλνουν με μηνύματα, με την ορφή μηνύματος SMS ή σε ένα email που μπορεί να δεχτούμε, πατώντας τον σύνδεσμο αυτό, μπορεί να μας οδηγήσει σε μια αληθοφανή του οργανισμού που υποτίθεται ότι συναλλασσόμαστε σε βίδα και να δώσουμε εκεί το ό,τι

0: πολυτιμότερο έχουμε τα κρίσιμα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση κωδικούς λογαριασμών που έχουμε, που διατηρούμε στην τράπεζα. Τώρα το θέμα που εγείρεται αναφορικά με την ιδιαιτερότητα αυτού του περιστατικού, με αφορμή αυτό θα έλεγα, γιατί ναι, δεν είναι μόνο η περιφέρεια Κρήτης που έχει έτσι γίνει έτσι θύμα μια τέτοια συμπεριφορά, έχουν γίνει και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τι κάνουν οι δημόσιοι οργανισμοί στη χώρα μας σε ό,τι αφορά το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Το παράδοξο ή το οξύμορο σχήμα, κυρία Σιμιανδονάκη, είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας ευρεύει στη χώρα μας και μάλιστα στο Ηράκλειο της εκκίνησης.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα τι κάνουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσο ενημερώνουν το προσωπικό τους για αυτές τις περιπτώσεις, ποια πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας ακολουθούν, ποιες ενημερώσεις γίνονται, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι το οτιδήποτε, είναι δημόσιο χρήμα. Είναι χρήμα που ο σκοπός του είναι να πάει να πιάσει τόπο εκεί που πρέπει. Και θα πρέπει αυτό το πράγμα με πολύ περίσκεψη να γίνεται.
2: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών πραγματοποίησαν οι λιμενικές αρχές μετά τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωση συνολικά 124 αλλοδαπών σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Πλήρη και επίσημη ενημέρωση για το συνδυασμό της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων και ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμα τετελεσμένα, ζητάει με νέα επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης Στάνο Πλεύρη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλης Καρκανάκης. Τραγική κατάληξη είχε η κράτηση αλλοδαπού στα Χανιά, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε λιπόθυμη κατάσταση μέσα στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Χανίων με αυτοσχέδιο βρόγχο στο λαιμό. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Κλειστός για το κοινό θα παραμείνει για 5 ώρες σήμερα Τετάρτη ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εφορίας αρχαιοτήτων, η Κνωσός θα παραμείνει κλειστή από τις 12 έως τις 5 το απόγευμα. Συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι σημαντικές παρεμβάσεις για την τοποθέτηση περιφράξεων ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξένεκτων χωματερών και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία πραγματοποιούνται με τη συνεργασία της ΔΕΠΑΝΑΛ σε κοινόχρηστους χώρους, στο περιφερειακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου με την τοποθέτηση των περιφράξεων. Έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών που αντιμετωπίζουν κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αισθητηριακή αναπηρία, ψυχική αναπηρία. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και για άτομα έως 75 ετών. Βασική προϋπόθεση ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους ή να τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Οι υποψήφοι ωφελούμενοι θα πρέπει παράλληλα να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει το πρόγραμμα. Το βασικό ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ για το νοικοκυριό, ενώ το όριο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί να φτάσει έως και τα 1.939 ευρώ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε ωφελούμενου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
2: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.677,4 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,90% τζίρο στα 123,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League, Όφη βρίσκεται από το μεσημέρι στη Σόφια, όπου αύριο στις 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Τζεσεκά στη ρεβάνσα της νίκης του στο Παγκρίτιο Στάδιο με 3-0. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θα επιδιώξει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη στη ρεβάνσα του 0-0 της Βουλγαρίας. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε περιοχές της Κρήτης στους 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000

0: Ωραία, συμφωνείς.
1: Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης σήμαναν οι τεράστιες καθυστερήσεις στην υποδοχή των δηλώσεων ως ΔΕ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν οι δικαιούχοι τον Οκτώβριο, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Σε ρυθμούς 3 Σεπτεμβρίου κινείται το Ηράκλειο, πυρετόδηση προετοιμασίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, με κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας. Σε δεινή κατάσταση έχουν περιέλθει οι Δήμοι λόγω των βαρύτατων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να έχουν προβλήματα και για να κλείσουν τους προϋπολογισμούς τους. Καμπανάκι για την ανήλικη εργασία στην Κρήτη, κρούει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, καθώς οι εγκεκριμένες άδειες απασχόλησης έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Δραματική μείωση στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδα στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Πρίαμο Γερονιμάκη, περίπου το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο έχει χαθεί. Πρωταθλήτρια στην αύξηση τιμών ακινήτων η Κρήτη μεταξύ των ελληνικών νησιών. Ανησυχία στον Ανισαρά Χερσονήσου, από αγέλη 16 αδέσποτων σκύλων μετά από καταγγελίες κατοίκων για επιθετική συμπεριφορά. Ο Δήμος παρενέβη δίνοντας εντολή για την περισυλλογή και στήρωση των ζώων. Στο τραπέζι βρίσκονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, καθώς συνεχίζονται οι αλματώδεις αυξήσεις σε ρεύμα και καύσιμα. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ με τουλάχιστον 8 νεκρούς. Ελικόπτερα δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις πληγήσεις περιοχές λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων. Αγνοούμενοι και σημαντικές απώλειες στο γειτονικό Θιβέτ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βροναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριας του Ράδιο Κρήτη. Όφη βρίσκεται εδώ και περίπου μία ώρα στην Σόφια, όπου αύριο στις 9 το βράδυ θα δώσει την ρεβάνς με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας με στόχο την πρόκληση για πρώτη φορά στην ιστορία του στη League Phase του Europa League. Όφη που έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα, το 3-0 του πρώτου αγώνα, ένα σκορ που θα καλείται να υπερασπιστεί απέναντι σε μια ομάδα που θα τα παίξει όλα για όλα. Αυτό φαίνεται για τις δηλώσεις που έκαναν σήμερα και ο προπονητής της ΣΕΚΑ, ο κύριος Γιάννεφ, και ο άσος της ομάδας, ο επιθετικός ο Γοντόι. Περιμένουν την ενέργεια του κόσμου έτσι για να τους δώσει μεγαλύτερη όθηση να κάνουν ένα καλό παιχνίδι και με λίγη τύχη, όπως είπε, να κάνει η ΣΕΚΑ την ανατροπή. Μαζί εκτός από την αποστολή του Όφη για την Βουλγαρία έχουν ήδη πετάξει πολλοί οπαδοί του Όφη. Όφη που θα έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό του σε αυτό το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπου η κριτική ομάδα θα επιδιώξει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη σε διοργάνωση της UEFA. Και μιλάμε για τις τωρινές και τις παλιότερες UEFA κυπελούχων που είχε λάβει μέρος η κριτική ομάδα. Ναι μεν Όφη ήταν στην έδρα του πανίσχυρος και συνέχισε αυτή την καλή παράδοση που έχει κόντρα στην ΤΣΕΚΑ Σόφιας, αλλά εκτός έδρας δεν έχει κερδίσει ποτέ κάποια ομάδα, οπότε αν είναι δυνατόν να συνδυάσει την πρόκριση ακόμη και με νίκη μέσα στη Σόφια επί της ΤΣΕΚΑ, που είναι σίγουρο ότι θα πιέσει πάρα πολύ και θα επιδίωξει ένα γρήγορο γκολ. Αλλά από την άλλη η ομάδα έδειξε τις Βουλγαρίες ότι έχει αμυντικές αδυναμίες, όφι έχει καλούς επιθετικούς και μπορεί να κάνει τη ζημιά και στην Σόφια. Χθες είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας με τον Όφη να αρχίζει από εκεί που άφησε την περσινή διοργάνωση, καθώς πρώτος αντίπαλος του Όφη στο κύπελο στη League Phase θα είναι ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα δηλαδή που κέρδισε Όφη στον τελικό και σήκωσε το τρόπαιο τον περασμένο Απρίλιο. Στην Τούμπα θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Στη συνέχεια η κριτική ομάδα θα παίξει με Νέστο Χρυσούπολη στο Παγκρίτη, εκτός έδρας με την ΑΕΛ και εντός έδρας με τον Βόλο. Θα είναι καθοριστικό το πρώτο παιχνίδι στην προσπάθεια του Όφη να τερματίσει μέσα στην πρώτη τετράδα και να προκριθεί απευθείας στα πρώην τελικά του κυπέλου. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Στη Βουλγαρία βρίσκεται εδώ και περίπου μία ώρα η αποστολή του Όφη, όπου αύριο στις 9 το βράδυ στο Βασίλη Λεύσκη κόντρα στην ΤΣΕΚΑ θα υπερασπίσει το 3-0 του πρώτου αγώνα του Παγκριτίου με στόχο την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία του στη League Phase του Europa League. Στο πλευρό του Όφη θα έχει αρκετούς φιλάθλους, καθώς είτε ομαδικά είτε μεμονωμένα έχουν ταξιδέψει, θα ταξιδέψουν τις επόμενες ώρες για τη Σόφια προκειμένου να

βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Μοναδικό πρόβλημα για τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, για την αυριανή ρεβάνς είναι ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων. Οι παίχτες που βρίσκονται ήδη στην Βουλγαρία για το αυριανό παιχνίδι, 24 ποδοσφαιριστές, είναι οι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Σιέλης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Κενουριάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτζος, Κανελόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιδμαλίδης και Θεοδοσουλάκης. Όφη θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με προπόνηση που θα κάνει απόψε στις 7 το βράδυ στο στάδιο Βασίλ Λεύσκη της Όφιας. Νωρίτερα θα προηγηθεί η συνέντευξη τύπου του προπονητή της κριτικής ομάδας Χρήστο Κόντι. Προπονητής της ΤΣΕΚΑ Σόφιας Χρήστο Γιάννεφ μίλησε το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου για τη ρεβάνς με τον Όφη, τονίζοντας πως η ομάδα του θα παλέψει για την ανατροπή και κυρίως για την τιμή της. Πιστεύω, είπε, σε αυτά τα παιδιά έχουμε τη δύναμη να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και αν έχουμε και λίγη τύχη να αποκλείσουμε τον Όφη. Από την άλλη, ο προπονητής της ΤΣΕΚΑ παραδέχθηκε ότι το σκορ του πρώτου αγώνα αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα για την ομάδα του, αλλά ταυτόχρονα χαρακτήρισε τη ρεβάνς μια σημαντική ευκαιρία για την ΤΣΕΚΑ. Μάλιστα, αυτό που ζήτησε από τους παίκτες του είναι να είναι αυτή τη φορά πιο συγκεντρωμένοι στην τελική προσπάθεια, τονίζοντας ότι στο πρώτο μάτς με τον Όφη έχασαν πολλές ευκαιρίες, ενώ κάλεσε τον κόσμο να πιστέψει στην πρόκριση. Όσοι περισσότεροι πιστεύουμε ότι η ΤΣΕΚΑ μπορεί να τα καταφέρει, τόσο περισσότερη ενέργεια και κίνητρο θα δώσουμε στην ομάδα, τόνισε ο τεχνικός της βουλγαρικής ομάδας. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League διεκδικεί απόψε η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια την Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Προπονητής της ΑΕΚ, μιλώντας για το απόψινό παιχνίδι, είπε ότι θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, θα το απολαύσουμε. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι για την αναμέτρηση. Θα είναι ένα μάτς υψηλής έντασης και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε την νίκη. Πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο, αλλά και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, τόνισε ο προπονητής της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν αύριο κρίσιμες ρεβάνς για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 8 το βράδυ στην Νορβηγία την Μπραν στη ρεβάνς της ισοπαλίας 1-1 της Τούμπας χωρίς τον Ζίφκοβιτς, καθώς απορρίφθηκε η έφεση που είχε κάνει ο Διάφορος του Βορρά για την τιμωρία που είχε επιβληθεί των δύο αγωνιστικών στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να νικήσει στην Τσεχία τη Χράντες, με την οποία είχε αναδειχθεί ισόπαλος με σκορ 2-2 στο πρώτο παιχνίδι. Δυνατά ντέρμπι έβγαλε η κλήρωση της League Phase του Κύπελλου Ελλάδας που έγινε χθες βράδυ στη Γλυφάδα. Την πρώτη αγωνιστική τα παιχνίδια θα γίνουν από 1η έως 3 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Όφη. Την τέταρτη αγωνιστική θα γίνουν τα ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης. Και την πέμπτη και τελευταία αγωνιστική θα έχουμε στις 2
Δεκεμβρίου, ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των γυναικών πανηγυρίζει την επιστροφή στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πήρε το εισιτήριο μετά την επικράτησή της επί της Αυστρίας με 3-1 σετ.

Στον Πάση ετοιμάζονται οι αλλαγές στην Ευρωλίγκα από την σεζόν 2027-28 με την αύξηση των ομάδων σε 24 να βρίσκεται πρώτον πυλών. Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο, με τον ΠΑΟ και τον Άρη να βρίσκονται μέσα στις συζητήσεις για την είσοδό τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται στα τέλη του Σεπτεμβρίου, όταν και θα γίνει γνωστό και το τελικό πλάνο της Ευρωλίγκας για τη μεθεπόμενη σεζόν.

και στον διεθνή χώρο. Βραδιά Playoff Champions League η απόψινη, καθώς εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη θα διεξαχθούν άλλες τρεις αναμετρήσεις που θα κρίνουν ισάριθμα εισιτήρια για τη League Phase της διοργάνωσης. Θα παίξουν στις 10 Viking Dynamo Zagreb, 2-2 το πρώτο παιχνίδι, Lyon Fenerbahce, 1-1 το πρώτο παιχνίδι, και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας, επίσης 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες, την πρόκριση για τη League Phase του Champions League πήραν η αυστριακή LASK, η οποία συνέτριψε στην παράταση με 5-1 τη Celtic, από την οποία είχε ιτηθεί με σκορ 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα, ένα από τα 5 γκολ πέτυχε και ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς. Εντυπωσιακή πρόκριση πήρε και η Σαμπά Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, την οποία προπονεί ο πρώην προπονητής του Όφη, ο Νταμπράουσκας. Κέρδισε και αυτή στην παράταση με 5-2 την Χαποέλ Μπερσεβά. Είχε χάσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, ενώ άνετα προκρίθηκε στη League Phase η Μπόντο Γκλίμπτ, η οποία κέρδισε και στην Νορβηγία την Αϊμέγγεν, αυτή τη φορά με 3-0. Σε παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος, η Μπέτις επικράτησε εκτός έδρας της Βαλένθια με σκορ 1-0.

Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, πολλά ρεπορτάζ και φυσικά πολλά ρεπορτάζ από την αυριανή αναμέτρηση του Όφη, τη ρεβάνς στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ με την κρατική ομάδα να έχει πάρα πολλές πιθανότητες να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Europa League.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής φυσικά με το ρεπορτάζ του Όφη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και περισσότερο από μία ώρα στην Σόφια. Η αποστολή έφτασε λίγο μετά τις 2 στο αεροδρόμιο της Βουλγαρικής πρωτεύουσας και το βράδυ στις 7 θα προπονηθεί στο γήπεδο που θα γίνει η αυριανή ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ, εκεί όπου ο Όφη θα επιδιώξει την πρόκρισή του στην League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία του, προστατεύοντας το σκορ του πρώτου αγώνα, αυτό το 3-0, που είναι το μεγάλο όπλο του Όφη για την πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης. Η αποστολή, η οποία αναχώρησε από το Ηράκλειο λίγο πριν τις 12, με 24 παίχτες. Ο Μιχάλης Μπούσης περίμενε έξω από την είσοδο της πλευράς του αεροδρομίου που γίνονται οι αναχωρήσεις, τους παίχτες και τα μέλη της αποστολής, και τους χαιρέτησε ένα προς έναν, θέλοντας να δείξει ότι έμπρακτα βρίσκεται στο πλευρό τους. Μία κίνηση που είχε ξεκάθαρα ψυχολογικό χαρακτήρα, με τον πρόεδρο του Όφη να επιχειρεί να το πάρει την ομάδα πριν από το κρίσιμο ταξίδι και το κρίσιμο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ αύριο το βράδυ στη Σόφια, με στόχο Όφη να κάνει το τελευταίο βήμα και να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή πρόκριση. Ήταν εκεί και ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, ο Δημήτρης, ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην αναχώρηση του Όφη για τη Σόφια και έδειξε την υπερηφάνεια του για τον γιο του, τον Μιχάλη Μπούση, και τον εγγονό του που είναι και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, και όσα έχουν πετύχει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν μας είχε συνηθίσει σε δηλώσεις ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, του πρόεδρου της ΠΑΕ Όφη, οπότε έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι δηλώσεις και αν είμαστε έτοιμοι, Μινά, πάμε να τις ακούσουμε.
1: Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα.

0: Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στην Αμερική, αλλά η καρδιά μας είναι πάντα στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Είμαι πολύ περήφανος για το γιο μου, τον Μιχάλη, που το 2018 μου είπε ότι θέλει να πάρει μια ομάδα. Και δεν ξέραμε ποια ομάδα να πάρει και του λέω το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα είναι η Κρήτη μας και η ομάδα δεν πάει καλά. Και μου λέει, πατέρα έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου λες. Γι' αυτό έκανε και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για όλη τη στήριξη, για όλη την αγάπη από όλους τους κριτικούς και ειδικά από το Δημήτρη και τον πατέρα του, τον Μιχάλη, που μας βοήθησαν και πάντα βοηθάνε και κάνε τα πάντα για εμάς, όλους τους οπαδούς και όλη την Κρήτη. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία για τον αγώνα αύριο.
1: Όταν η αναφορά στο Δημήτρη και τον Μιχάλη, νομίζω είναι ξεκάθαρα η αναφορά στο Μιχάλη Τζιράκη και το γιο του Δημήτρη Τζιράκη, που πραγματικά από ό,τι γνωρίζω έτσι ο Μιχάλης Μπούς μένει στο ξενοδοχείο, σε ξενοδοχείο του Μιχάλη Τζιράκη και του Δημήτρη Τζιράκη, και έχουν μια πάρα πολύ στενή σχέση με την οικογένεια Μπούση. Γι' αυτό έκανε και την αναφορά ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, ο Δημήτρης Μπούσης. Μαζί αναχώρησαν και φύλαθλοι με την αποστολή και σε δηλώσεις που έκαναν στο αεροδρόμιο, στα τοπικά μέσα, φύλαθλοι του ΟΦΕ ξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι η ομάδα θα γυρίσει από την Βουλγαρία μετά το αυριανό παιχνίδι με την ίδια πτήση, την πτήση τσάρτερ που ταξίδευσε για την Σόφια, έχοντας στις αποσκευές της την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Να ακούσουμε τι δήλωσαν φύλαθλοι του ΟΦΕ λίγο πριν αναχωρήσουν για τη Σόφια.
2: Θεωρώ δύσκολο, αλλά πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους παίκτες, πιστεύω στην άβρα της ομάδας και θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί είναι μαζί μας, το πρώτο μάτς ήταν μαζί μας, η ομάδα είναι δυνατή, είναι έτοιμη και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
3: Ότι έχουμε ξανακάνει εκδρομή Αύγουστο, Νέα Σμύρνη για άνοδο, με παίκτες από τις παραλίες, με προβλήματα. Τώρα η ομάδα είναι πολύ, σε πολύ διαφορετικό επίπεδο και πάμε Ευρώπη Αύγουστο. Αυτό να θυμάστε, θα πάει καλά, αλλά και να μην πάει όλα καλά. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Αυτό το step up να θυμάστε όλοι που έχουμε κάνει, γιατί η προηγούμενη εκδρομή που κάναμε Αύγουστο, ξαναλέω, ήταν Νέα Σμύρνη για β' εθνική μπαράζ με 15 παίκτες και προβλήματα. Τώρα είναι όλα τέλεια.
4: Πάμε στη Σόφια για να πάρουμε την πρόκληση. Η ομάδα είναι σταθερή, είναι στα φόρτε της τώρα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Μάλιστα, μας θύμισε αξέχασες εποχές, πολύ δύσκολες στιγμές για τον Όφη, ο συγκεκριμένος φύλαθλος, τότε που κλήθηκαν οι παίχτες του Όφη να παίξουν εκείνο το μπαράζ κατά καλό καιρό και πέτυχαν το στόχο τους. Να πω ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, ότι θα είναι τουλάχιστον περίπου 300 και περισσότεροι φύλαθλοι του Όφη, βλέποντας και τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί στην πλατφόρμα με την οποία συνεργάζεται η ΤΣΕΚΑ και τη θύρα 21, συγγνώμη, που έχει ανοίξει για τους φιλάθλους του ΟΦΗ πίσω από τη δυτική εστία του σταδίου Βασιλεύσκη. Ήδη έχουν ταξιδέψει αρκετοί σήμερα για τη Σόφια, βρίσκονται ήδη στη Σόφια. Θα ταξιδέψουν και άλλοι αύριο με τις εκδρομές που γίνονται και από Ηράκλειο και από άλλα μέρη της Ελλάδας και ενδεχομένως και από μέρη της Ευρώπης για να βρίσκονται κοντά στο πλευρό του Όφη σε αυτό το πολύ καθοριστικό παιχνίδι που θα δώσει αύριο η κριτική ομάδα. Να πούμε και την αποστολή που βρίσκεται στην Σόφια. 24 ποδοσφαιριστές πήρε μαζί του ο Χρήστος Κόντης. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και ο Χρήστος Κόντης έχει κοντά του τους Χριστογιώργο, Λίλο, Κατσίκα, Νικολάου, Κρίσμανε, Τσιέλη, Κοστούλα, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουγιάκη, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Χνάρη, Φούντα, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδη και Θεοδοσουλάκη. Αυτή είναι η εντεκάδα, αυτή είναι η αποστολή, συγγνώμη. Να πούμε για την εντεκάδα ότι θεωρούμε ότι ο προπονητής του Όφη δεν θα κάνει αλλαγές στην εντεκάδα που κέρδισε με αυτό το επιβλητικό 3-0 τη βουλγαρική ομάδα. Δηλαδή, Όφη πιθανότατα θα παίξει με Χριστογιώργο τερματοφύλακα, τριάδα στην άμυνα δεξιά, Κοστούλα, αριστερά τον Πούγκουρα, στο κέντρο το Σιέλη, δεξιά τον Αποστολάκη, αριστερά τον Αθανασίου, κεντρικούς μέσους τον Ανδρούτσο και τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, και στην επίθεση Φούντα, Αϊτόρ και στην κορυφή τον Τιάγκο Νους. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η εντεκάδα του Όφη στο αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι αυτό, αλλά πρέπει τώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, πάντα στο ρυθμό του αυριανού επαναληπτικού του Όφη με την Τσεσεκά Σόφιας, πριν πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Τσεσεκά, να πω ότι ρίχνοντας μία ματιά στην θύρα στην οποία θα τοποθετηθούν οι οπαδοί του Όφη, αυτή τη στιγμή έχουν πωληθεί, τα μέτρησα ένα-ένα, περίπου 340 εισιτήρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Όφη θα έχει στη συγκεκριμένη θύρα 340 φιλάθους. Από τις εκδρομές που γίνονται και από την Κρήτη και από την Αθήνα, τα λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες ότι ο σύνδεσμος φίλο Όφη Αθηνών θα κάνει εκδρομή με λεωφορείο. Μια έτσι πολύ κουραστική διαδρομή, αλλά ο κόσμος του Όφη έχει αποδείξει ότι βάζει ταλαιπωρία, βάζει κόπωση για το καλό του Όφη, για την αγάπη που έχει, τη μεγάλη αγάπη για την ομάδα.

Να πάμε τώρα στον προπονητή της ΤΣΕΚΑ, τον Γιάννεφ, τον Χρήστο Γιάννεφ, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου έδειξε ότι πιστεύει στην πρόκριση και μάλιστα χαρακτήρισε το παιχνίδι το αυριανό ως ευκαιρία για να δείξει ότι η ομάδα του έχει νοοτροπία νικητή. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Γιάννεφ και να μεταφέρω αυτά που είπε ο προπονητής της βουλγαρικής ομάδας. Πιστεύω στους παίχτες μου, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε ένα καλό αγώνα και αν είμαστε τυχεροί να αποκλείσουμε τον Όφη. Έχουμε αρκετούς παίχτες που μπορούν να αντικαταστήσουν τους Απόντες, τον Σένση και τον Μπραχίμι. Ελπίζω όλοι οι άλλοι παίχτες να είναι υγιείς για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που έχουμε ως ιδέα για τον αγώνα. Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε ό,τι χρειάζεται σε σχέση με την εμφάνιση που κάναμε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να αυταπατώμαστε. Το 3-0 είναι ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά είναι επίσης και μια ευκαιρία για την ομάδα μας. Πιστεύουμε στη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι να βγούμε στο γήπεδο και να δείξουμε, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Στον πρώτο αγώνα είχαμε αρκετές ευκαιρίες και έπρεπε να είχαμε πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ, αλλά στο ποδόσφαιρο μετράει το αποτέλεσμα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη φορά τις ευκαιρίες μας, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και πιο ακριβείς στα τελικά σουτ. Ένα αποτέλεσμα δεν πρέπει να αλλάξει τη στάση μας απέναντι στη δουλειά και την αυτοπεποίθηση της ομάδας. Αυτά είναι πράγματα που αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Δεν είμαστε η πρώτη ομάδα στον κόσμο που χάνει με 3-0 και δεν θα είμαστε η τελευταία. Ωστόσο, αυτή είναι μια ευκαιρία για μας να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι, τόνισε ο προπονητής της ΤΣΕΚΑ. Η ΤΣΕΚΑ, η οποία αν δεν τα καταφέρει αύριο, κάτι που όλοι ευχόμαστε να μην τα καταφέρει, θα αγωνιστεί στο Κόφερελ, θα παίξει στη League Face. Και επίσης σχολίασε και το προηγούμενο αντίπαλο της ομάδας του, την Μακάμπη, και το έφερε ως παράδειγμα για τη δικιά του ομάδα, γιατί είχε κερδίσει η ΤΣΕΚΑ εκτός έδρας τη Μακάμπη με 3-0. Είπε λοιπόν ο Γιάννεφ, είδαμε ότι η Μακάμπη ήρθε για τον επαναληπτικό και έδειξε αυτοπεποίθηση. Μας το έκαναν όσο πιο δύσκολο γινόταν και πρέπει να μάθουμε από αυτό μετά τις ήττες να αναδείξουμε τα καλά πράγματα. Ας μην τα παρατήσουμε, ας διατηρήσουμε την καλή ενέργεια και ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να νικήσουμε τον Όφη. Όλα είναι πιθανά, απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα με οποιοδήποτε κόστος. Πιστεύω στην πρόκριση, ο καθένας έχει διαφορετική προσέγγιση πριν από ένα σημαντικό παιχνίδι και θα κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό. Και είπε, έστειλε και ένα μήνυμα στον κόσμο της ΤΣΕΚΑ, είπε γνωρίζουμε ότι ήταν πολύ βαριά η ήττα και πάνω απ' όλα θέλουμε να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίσουμε την τιμή μας. Όσο περισσότεροι άνθρωποι, οπαδοί μας, πιστεύουν ότι η ΤΣΕΚΑ μπορεί να πετύχει, να κάνει την ανατροπή, τόσο περισσότερη ενέργεια θα δώσουν στην ομάδα και θα έχουμε μεγαλύτερο κίνητρο να κάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Αύριο, κατέληξε στην δηλώση του προπονητής της ΤΣΕΚΑ, έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας και μια ευκαιρία να δείξουμε ότι η πίστη είναι κάτι που σε παρακινεί να φτάσεις στον τελικό στόχο. Τους παίχτες της ΤΣΕΚΑ εκπροσώπησε ο Γοδόη, αυτός ήταν που μίλησε για τον επαναληπτικό με τον Όφη, ο επιθετικός της βουλγαρικής ομάδας, ο οποίος στις δηλώσεις του είπε ότι έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να υπερασπιστούμε τη φανέλα της ΤΣΕΚΑ. Θα γίνει σίγουρα μεγάλη νίκη με τον Όφη. Αν κάνουμε τα πράγματα με το σωστό τρόπο, θα πετύχουμε τον μεγάλο στόχο. Γνωρίζουμε ότι στον προηγούμενο γύρο κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα και εξασφαλίσαμε στην χειρότερη περίπτωση τη συμμετοχή στο Conference League. Από την άλλη πλευρά όμως, είπε ο Γοδόη,
φιλοδοξία είναι να συνεχίσουμε στο Europa League και γι' αυτό το λόγο θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό αύριο κόντρα στον Όφη για να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Αυτά με τα όσα δήλωσαν στην συνέντευξη τύπου ο προπονητής της

0: οποία μέσα από αυτά τα παιχνίδια.
1: Ότι και μεγαλώνει η ομάδα.
2: Ναι, φυσικά. Και τώρα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει μια ομάδα αθλητική που μπορεί να ανταπεξέλθει στους τρεις στόχους που έχει βάλει τη φετινή χρονιά. Είναι καλή ομάδα. Έχει τώρα αυτό που λέμε την νοοτροπία του νικητή.
0: Ναι.
2: Και πίσω στο σκορ να βρεθεί. Το παλεύουν. Είναι μια διαφορετική ομάδα. Πιστεύω θα περάσουμε σίγουρα την ΤΣΣΚΑ, γιατί περάσαμε και την Βίτωσα παλιά Λεύσκη σημερινή, αλλάξαν το όνομά τους. Τους περάσαμε πάλι με Βούλγαρους και εύχομαι να έρθει στο Ηράκλειο η Μίλαν, η Γιουβέντους και δεν ξέρω ποια άλλη μεγάλη ομάδα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.
3: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Νιόπιλας, πολύ αισιόδοξο. Να ακούσαμε και μια δήλωση του πατέρα του ποδοσφαιριστή του Όφη, και παλιάς δόξα στο Εργοτέλη, του Ντιέγκο Ρωμάνο, ο οποίος πλέον είναι στο Ηράκλειο, είναι προπονητής στη Δαμάστα, έκανε μια δήλωση στο Prime Sport και μίλησε και για την ρεβάνς την αυριανή του Όφη με την ΤΣΣΚΑ, αλλά και για την παρουσία του γιού του, του Ντιέγκο Ρωμάνο, στον Όφη. Να τον ακούσουμε.
4: Είναι, βέβαια, είμαι πολύ χαρούμενο. Οικογενειακά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν και ευχαριστημένοι που Όφη μας έδωσε την ευκαιρία να παίξει σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Το έχουμε ζήσει από τόσα χρόνια, όταν εγώ έπαιξα Εργοτέλη, ήταν και Όφη, και πάνω από ότι είμαστε διαφορετικές ομάδες από την ίδια πόλη, και στον Όφη μας αγαπούσανε και μας σεβαστήκανε πάρα πολύ, το θυμόμουν πάντα. Γι' αυτό ήταν την ευκαιρία, δεν το σκεφτήκαμε, ότι άγω πιο πολύ ήθελε να έρθει στην Κρήτη, εδώ μεγάλωσε και τώρα προσπαθεί να βρει το δρόμο του για να δείξει ότι μπορεί να κάνει μια σπουδαία καριέρα.
5: Ο Όφη εντυπωσιάζει. Πήρε το κύπελο πριν κάποιους μήνες, το Super Cup, και βρίσκεται με το 1,5 πόδι στους ομίλους του Europa League. Θέλω ένα σχόλιο.
4: Ναι, Όφη νομίζω ότι δεν ήταν ότι έλειπε πολλά χρόνια, λόγω ότι σύμνησε τώρα. Είναι μια τεράστια ομάδα Όφη, το ξέραμε όσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα, πάνω από 15 χρόνια. Ξέρουμε τι ομάδα είναι Όφη, ξέρουμε τι ομάδα είναι στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια τώρα αυτά, με την οργάνωση που έχει κάνει, με τη δουλειά που κάνουν πολλά χρόνια, δείχνουν τι μεγάλη ομάδα είναι, Οπότε και εμείς που μένουμε εδώ στην Κρήτη και όλη την Κρήτη, χαίρεται να δει τον Όφη, το ποδόσφαιρο που παίξει, πώς βάσουν πολλούς Έλληνες, και νομίζω είναι κάτι που το αξίζει για τη δουλειά που κάνει.

Λοιπόν, να πω επίσης για το αυριανό παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κάτι που αφορά τους φιλάθλους της ομάδας. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Θύρας 4 των οργανωμένων οπαδών του Όφη, στην οποία αναφέρει: ενημερωμένουμε όλους τους συνοπαδούς μας που θα ταξιδέψουν μαζί μας στη Σόφια για το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας. Η αναχώρηση από το Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί στις 4:20. Το σημείο συνάντησης είναι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου όλοι θα πρέπει να βρίσκονται εκεί στις 2 το μεσημέρι αύριο, έξω από τις αναχωρήσεις, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία επιβίβασης. Με την νέα άφηξή μας στη Σόφια θα μας περιμένουν τα λεωφορεία. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε σε προκαθορισμένο σημείο, όπου θα υπάρχει δυνατότητα για φαγητό και ποτό πριν από την αναχώρηση για το γήπεδο. Όλοι μαζί θα αναχωρήσουμε από το σημείο συνάντησης στη Σόφια προς το γήπεδο. Το ακριβές στίγμα του σημείου συνάντησης θα δοθεί αύριο το μεσημέρι. Είσοδος στο αεροπλάνο και στα λεωφορεία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει λίστας. Όσοι δεν βρίσκονται στην επίσημη λίστα και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία για τη μετακίνησή τους από και προς το αεροδρόμιο της Σόφιας, θα μπορούν να το κάνουν μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και με επιπλέον χρέωση για την μετακίνηση. Και καταλήγει η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του ΟΦΗ. Παρακολούμε για την τήρηση όλων των οδηγιών και την έγκαιρη προσέλευση και στο αεροδρόμιο και στο σημείο όπου θα αναχωρήσουν για το γήπεδο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, απλά να πούμε ότι σύσσωμη η διοίκηση του ΟΦΗ ταξίδεψε με επικεφάλαιση του Μιχάλη Μπούση και βρίσκεται στη Σόφια για τον αυριανό αγώνα. Και να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή θα γίνουν οι κληρώσεις της League Phase του Europa και του Conference League. Αύριο θα γίνει η κλήρωση της League Phase του Champions League. Θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να αναφερθούμε και στο απόψινο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ομάδα της Λεύσκη, η άλλη ελληνοβουλγαρική αναμέτρηση, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε ότι σήμερα αναχώρησαν για την Νορβηγία και την Τσεχία οι αποστολές του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού αντίστοιχα, για να παίξουν τα κρίσιμα παιχνίδια που θα δώσουν αύριο οι δύο ελληνικές ομάδες και τα οποία θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή του συνέχεια. ΠΑΟΚ θα παίξει στην Νορβηγία με την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Θέλει νίκη στην Νορβηγία. Δεν θα έχει τελικά ο ΠΑΟΚ στην διάθεσή του τον Ζήφκοβιτς. Η UEFA απέρριψε την έφεση του ΠΑΟΚ, ποιος θεώρησε ότι ήταν υπερβολική η τιμωρία των δύο αγωνιστικών. Και παρέμεινε αυτή η τιμωρία, οπότε θα την εκτίσει στο αυριανό παιχνίδι με την Μπραν. Στις 8 το βράδυ θα γίνει στο Μπραν Στάντιον η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από το αυριανό παιχνίδι. Νωρίτερα στις 7:30 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ, και του Χρήστου Ζαφύρη. Αυτοί είναι που θα μιλήσουν στους εκπροσώπους του τύπου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει και μια πολύ σημαντική μεταγραφή, αυτή του Σέρβου μέσου της Παρτιζάν, του 20χρονου, του Ούγκρεσιτς, η οποία θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Παναθηναϊκός πέταξε το μεσημέρι για την Τσεχία με στόχο την πρόκριση στην League Phase του Conference League, στη ρεβάνς αυτού του δραματικού και απίστευτο, όπως διαμορφώθηκε, 2-2 από 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού με τη Χράντες Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα προπονηθεί απόψε στο γήπεδο της Χράντες. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, δεν θα έχει στη διάθεσή του
τους τραυματίες Ίγκασον, Παντελίδη, Τσάπρα, τον ανέτοιμο Κρίστιασεν, καθώς και τους Τσέριν και Τουμπά που θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Ο Τσέριν θα πάει σε ομάδα, σε αραβική ομάδα, και ο Τουμπά δεν μένει στον Παναθηναϊκό. Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Καλάμπρια, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στην Τσεχία ταξίδεψαν το μεσημέρι η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Δεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Σταμπόρδα, Γιάγκουσης, Πελίστρη, Αντίνου, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέσσερς. Αυτοί είναι οι παίκτες που ταξίδεψαν για την Τσεχία. Να πω ότι τα αυριανά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Conference League ξεκινούν και τα δύο 8 το βράδυ. Η αναμέτρηση Brand ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί, θα μεταδοθεί από το Open TV, από ελεύθερο κανάλι, όπως και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Hradec Králové στην Τσεχία θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Και θα γνωρίζουμε εκεί γύρω στις 10 το βράδυ, ίσως και λίγο αργότερα αν έχουμε καμιά παράταση, αν θα συνεχίσουν αυτές οι δύο ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Θα είναι πολύ σημαντικό στην προσπάθεια που κάνει η χώρα μας να καταλάβει την 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Πλέον η Ελλάδα, η οποία είναι 12η, απειλείται και από την Νορβηγία, καθώς χθες προκρίθηκε η Bodo Glimt στην League Phase του Champions League, αυτή η εκπληκτική νορβηγική ομάδα, και η Ελλάδα πλέον που έχει 42.012 βαθμούς, η Νορβηγία, η οποία συνεχίζει με όλες τις ομάδες 36.812 βαθμούς, είναι στην 14η θέση. 13η είναι η Δανία με 37.556 βαθμούς. Θα είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να αποκλείσει αύριο την Μπραν, γιατί είναι η νορβηγική ομάδα. Η Πολωνία έχει περάσει 10η με 44.825 βαθμούς. Η Τσεχία έχει 44.325 βαθμούς. Και η Ελλάδα 42.012 βαθμούς. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ελεύθερη πτώση αμπελουριά στην Κρήτη η παραγωγή σταφυλιού και σταφίδας έχει δεχθεί βαρύτατο πλήγμα, με το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο να έχει χαθεί. Χάρτη από τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε πριν από 10 μέρες η Άγκυρα με υπογραφή Ερντογάν δημοσίευσε το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, σημειώνοντας ότι τα πάρκα αντικατοπτρίζουν τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόσο στα χωρικά ύδατα όσο και στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της. Στην εργασία του σε λαϊκή αγορά του Ηρακλείου κατευθυνόταν το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στο Βενεράτο. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του καθώς και ο 22χρονος οδηγός του δευτέρου εμπλεκόμενου οχήματος. Οριστικά καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η καταβολή των νέων αυξημένων συντάξεων αναμένεται να ολοκληρωθεί ως την Παρασκευή. Θετική εξέλιξη αλλά με καθυστέρηση χαρακτήρισε την απόφαση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πλήρη ενημέρωση και διαβούλευση πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση για τη μεταναστευτική δομή στους αθανάτους ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό Θάνο Πλεύρη το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Κλειστός για το κοινό θα παραμείνει ως τις 5 το απόγευμα σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και από τη μία ελληνοβουλγαρική αναμέτρηση του Όφη με την Τζεσεκά πάμε στην άλλη που προηγείται χρονικά απόψε στις 10 το βράδυ εκεί που στην Νέα Φιλαδέλφια, εκεί που η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη για να πάρει και το εισιτήριο για τη League Face του Champions League. Περισσότερα μας πει ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Σταύρος Καζαντζόγλου. Σταύρο, καλό απόγευμα. Ναι, Σταύρο.
1: Γεια σας.
0: Έτοιμη η ΑΕΚ για να κάνει την νίκη που θα τη στείλει στη League Face του Champions League?
1: Ναι, φαίνεται πως είναι έτοιμη. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση από τον κόσμο. Θα είναι κατάμεση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα από τραυματισμούς. Ξέρει ότι ακόμα υπάρχουν επέκτες οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι λόγω μη συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Ο Βιτάλης, ο Λιγογιάννης, ο Αριάγκα είναι μεν στη λίστα αλλά δεν έχει παίξει το λεπτό, οπότε δύσκολα θα μπορεί κάποιο να τον μετρήσει ως λύση για απόψε. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν επιλογές, υπάρχει νομίζω ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για να είναι αυτή που θα πανηγυρίσει το βράδυ και θα πάρει την πρόκριση για το Champions League. Θέλει να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ελίτ. Είναι κάτι που θα της δώσει πολλά ωφέλη, βαθμολογικά, οικονομικά, πρεστίζ. Όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα σύν στο Champions League το προσφέρει, να ανταγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο της Υπήρου. Όπως είπα, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Είναι ήδη καυτή η ατμόσφαιρα και αφόρητη ζέστη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το βράδυ ήταν ακόμα πιο ζεστή από την παρουσία 32.000 αγγίδων και 1.600 Βούλγαρων οι οποίοι έρχονται με διάφορους τρόπους, με λεωφορεία, με διοταχή. Έρχονται και αυτοί. Ελπίζω βέβαια να μην μας απασχολήσει το θέμα, γιατί είναι νοπές οι μνήμες από την τραγωδία, τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη πριν από χρόνια, σε εκείνο το λίγο πριν από τα μάτια της ΑΕΚ με Δυναμό Ζάγκρεμπ.
0: Σταύρο, θα αλλάξει την εντεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων ο Μάρκο Νίκολης? Τι βλέπεις εσύ για εντεκάδα?
1: Νομίζω ότι θα έχει. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις να είναι ανοιχτές. Επί της ουσίας ποιος θα είναι το δίδυμο στην επίθεση να το απασχολεί. Έχω την εκτίμηση ότι σήμερα θα δούμε Γιώβιτς και Βάργα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες θέσεις δεν έχουν πολλά ερωτηματικά. Ο Μπρινιόλι, ο Στρακός και Φράνης Βατοφύλακας, έχοντας την άμυνα Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Τίλιο. Κάριν και Μάριν, οι δύο κεντρικοί χαφ. Δεξιά ο Μάγκερ. Αριστερά ο Κοϊτά και δίδυμο στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον Βάργκα. Αυτή είναι λογικά η επιλογή του Νίκολιτς. Δεν νομίζω ότι θα μας εκπλήξει με κάτι άλλο. Αυτός πιστεύει περισσότερο, με αυτός θα πάει να πάρει την πρόκριση που τη θέλει πάρα πολύ η ΑΕΚ μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από την κεντρική σκηνή της Ευρώπης.
0: Να το ευχηθούμε αυτό. Σταύρο, σε ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα και την πιθανή εντεκάδα που θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε.

0: ακούσουμε έτσι και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του προπονητή της ΣΑΕΚ στην συνέντευξη τύπου που είναι χθες βράδυ για την απόψινή ρεβάνς με τη Λεύση Σόφια στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Αύριο λοιπόν έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στο γήπεδό μας για τα play-off του Champions League. Για να περάσουμε στην επόμενη φάση των ομίλων. Η ομάδα μας, η ΑΕΚ, έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς και αν μας έλεγε κάποιος ότι και αν μας πρόσφερε ότι θα χρειαστεί να παίξουμε έναν αγώνα στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας για να περάσουμε στο Champions League, οι πιο πολλοί θα έλεγαν ότι μάλλον είσαι τρελός, τι είναι αυτά που λες. Όμως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ λόγω της σκληρής δουλειάς, χάρη στην αφοσίωση, χάρη στην... χάρη στις θυσίες των παιχτών, του τεχνικού προσωπικού όλων. Αύριο λοιπόν θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου στην έδρα μας. Ελπίζουμε να θα το απολαύσουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Συγγνώμη. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Θα επαναλαμβάνω, είναι μια εξαιρετική ομάδα. Το είχα πει και πριν από την πρώτη μας αναμέτρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση αύριο να μην εμφανιστούμε όμως προετοιμασμένοι. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και για την πρώτη αναμέτρηση. Πλέον γνωριζόμαστε ακόμα καλύτερα. Έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα για τον επαναληπτικό ενώπιον των οπαδών μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλο όπως πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τέτοιους λάθος. Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ υψηλή ένταση. Μπάλα την μπάλα, φάση τη φάση, στιγμή τη στιγμή θα το πολεμήσουμε, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο μπροστά στους φιλάθλους μας και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο, να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Πάντα είμαι αισιόδοξος, το ξέρετε, πάντα είμαι αισιόδοξος και για το τελικό αποτέλεσμα όπως πάντα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.
0: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ. Για τη Λεύση να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ξεκίνησε από τα προκριματικά, από τον πρώτο προκριματικό γύρο, όπου απέκλεισε την Μπόρας Μπάνια Λούκα, πρωταθλήτρια Βοσνίας, με 4-0 στη Σόφια, 1-1 στην Βοσνία. Στη συνέχεια αντιμετώπισε την ρουμανική Κραϊόβα. Στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε με 1-0 2-2 η Ρεβάνς και πριν την ΑΕΚ απέκλεισε την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν, νίκη στη Σόφια με 1-0 και νίκη και στο Καζακστάν με 1-0, σαφώς με καλύτερο ρυθμό από την ΑΕΚ, όχι όμως έτσι πιο ποιοτική ομάδα, γιατί έχει παίξει 12 παιχνίδια, 12 επίσημα παιχνίδια, σε Ευρώπη 6 και έχει παίξει και 6 παιχνίδια για το βουλγαρικό πρωτάθλημα και είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία ήττα που έχει γνωρίσει η Λεύκη Σόφιας ήταν τον περασμένο Μάιο. Δεν έχει χάσει κανένα από τα 12 παιχνίδια που έχει δώσει σε Ευρώπη και Βουλγαρία και η τελευταία της ήττα ήταν 9 Μαΐου από την Λουντογκόρετς με 1-0. Από τότε έχει ένα σερί 15 επίσημων αγώνων χωρίς ήττα.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Συνεχίζουμε με την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Γλυφάδα, με τον Όφη να ξεκινά με την ομάδα που έπαιξε πέρσι τον τελικό, με τον ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι της κριτικής ομάδας της Λίγκ Φέες, εκτός έδρας, η αναμέτρηση. Όφη, ο οποίος στη συνέχεια θα παίξει το παιχνίδι και κοντά, πολύ κοντά για την κριτική ομάδα, θα γίνει πιθανότητα 2 Σεπτεμβρίου η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το διάστημα εκεί 9 με 10 Σεπτεμβρίου τον Νέστο Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι τέλη Οκτωβρίου με την ΑΕΛ στη Λάρισα, και 2 Δεκεμβρίου το τελευταίο παιχνίδι με τον Όφη στο Βόλο. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αν ο Όφη θα διεκδικήσει θέση στην πρώτη τετράδα, που σημαίνει απευθείας πρόκριση στα πρέμι τελικά, ή αν θα κυνηγήσει μετά μια θέση από την πέμπτη και κάτω. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε στην χθεσινή εκδήλωση της κλήρωσης της Λίγκ Φέες του Κυπέλλου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, και ιδιαίτερα στους εκπροσώπους των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος, στη Λίγκ Φέες, και στις οποίες ομάδες εύχομαι πραγματικά να εκπληρώσουν τους αγωνιστικούς στόχους σε όλες τις διοργανώσεις. Τις θερμότερες ευχές μου και στους ελληνικούς συλλόγους, οι οποίοι αγωνίζονται στα play-offs του Champions League, η ΑΕΚ αύριο, στα play-offs του Europa League, ο Όφη, ο κυπελούχος τη σεζόν που πέρασε εναντίον της Λεύσκη Σόφιας, της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, συγγνώμη, η ΑΕΚ αγωνίζεται εναντίον της Λεύσκη, και για τον καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό, στους αγώνες που έχουν για την προσπάθειά τους να συμμετάσχουν στους ομίλους του Europa Conference League. Γι' αυτό και φέτος σχεδόν 1,5 εκατομμύριο θα καταλήξει στις ομάδες ανάλογα με την πορεία που θα έχουν στη διοργάνωση. Επίσης, όπως αναφέρετε πρωτήτερα, συνοδεύεται και από νέες παρεμβάσεις στο κανονιστικό του πλαίσιο. Σημαντικότερο όλων, η πρόβλεψη πλέον για την υποχρεωτική συμμετοχή 2 ποδοσφαιριστών με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά. Αυτό εκ των πραγμάτων ενισχύει και το στοιχείο της έκπληξης, ενώ ουσιαστικά αναγκάζει τις ομάδες να στραφούν ακόμα περισσότερο στα προϊόντα της ακαδημίας τους και να επενδύσουν πάνω σε αυτό. Την ίδια φιλοσοφία έχει και η περσινή διοργάνωση, με έναν αντί για δύο παίκτες, και αντίστοιχη με διαφορετικά ηλικιακά όρια εφαρμόζονται σε ευρύτερη κλίμακα και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θέλουμε οι διοργανώσεις οι οποίες είναι της ΕΠΟ, να δίνουν χώρο, χρόνο και ευκαιρίες στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα στους νεότερους, ώστε να μπορούν να διεκδικούν τη θέση τους στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Το κύπελλο Ελλάδος όμως είναι ένας θεσμός που συνδέεται άμεσα με την εικόνα και την κανονικότητα του ποδοσφαίρου. Τα δύο τελευταία χρόνια οι τελικοί του κυπέλλου διεξάγονται με φιλάθλους και τον φιναλίστ της εξέδρας, όπως και οι δύο τελικοί του Super Cup που φιλοξενήθηκαν τον Ιανουάριο και πριν από λίγες μέρες στο Παγκρίτιο, όπου στέφθηκε ο Όφη, κυπελούχος, δηλαδή πήρε το Super Cup, το Superbet Super Cup κύπελο. Αυτή την κανονικότητα όμως δεν είναι ζήτημα που πρέπει να απασχολεί μόνο την ΕΠΟ. Αφορά το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους συλλόγους, τους ποδοσφαιριστές, τους φιλάθλους, τους θεσμικούς φορείς και όλους όσους έχουν ρόλο και ευθύνη σε αυτό το χώρο. Η ΕΠΟ είναι η διοργανώτρια αρχή, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δυνατότητες, δεν μπορεί όμως και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ο μοναδικός φορέας που καλείται να λύσει κάθε πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η κανονικότητα στους αγωνιστικούς χώρους και στις εξέδρες είναι συλλογική υπόθεση και προϋποθέτει κοινή προσπάθεια και κοινή ευθύνη. Στο ίδιο πλαίσιο κανονικότητας εντάσσεται και η περσινή παρουσία Ελλήνων διαιτητών σε όλους τους αγώνες του κυπέλλου Ελλάδας, και όσον αφορά τις ομάδες μεταξύ των Big Four με ξένους VAR. Ήταν ένα βήμα αποφασιστικό, σταθερό και επιτυχημένο, και το ίδιο θα εφαρμοστεί και τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο κύπελλο Ελλάδος όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League. Όπως γνωρίζετε, την Πέμπτη είναι η συνεδρίαση για να αποφασιστεί σχετικά αν θέλουν οι μεγάλες ΠΑΕ να συνεχίσουν να συνεχίσουμε τους ξένους διαιτητές ή να πάμε στους Έλληνες διαιτητές. Η επιλογή της ΚΕΔΚΙ της Ομοσπονδίας αξιολογήθηκε στην πράξη και έδειξε ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε και να στηρίζουμε τις ελληνικές διαιτητικές ομάδες επενδύοντας παράλληλα στη διαρκή βελτίωσή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους και ξανά καλή επιτυχία στις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη αυτό το δήμερο.
1: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τον Όφη εκπροσώπησε στη χθεσινή κλήρωση ο πρόεδρος, τον Μιχάλης Μπούς. Έκανε και δήλωση στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Yeah, είναι κάτι super. Είναι beautiful moment για εμάς και την ομάδα και τον νησί και τον Όφη.
4: Και θέλετε να το επαναλάβετε, προφανώς.
3: Φυσικά. You know, you always want to defend the title. You know?
4: Θέλετε πάντα να το υπερασπιστείτε το τίτλο, η αλήθεια είναι αυτή.
3: Πάντα.
4: Αλλά τώρα ξέρετε τι γίνεται. Είστε και μπροστά σε μια αδιανόητη δοκιμασία μετά τη revanche και τολμούμε να πούμε όλοι εδώ όσοι είμαστε μια ανάσα από, από τον όμιλο από τη League Face του Europa.
3: Κοίτα, ακόμη δεν έχουμε κάνει τίποτε. You know, έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη να παιχτεί. Στο ποδόσφαιρο μπάλα είναι και όλα γίνονται. Και πρέπει να πάμε με το ίδιο μετέωδη που μπήκαμε στο πρώτο αγώνα. Σας το λέω και ανατριχιάζω γιατί για μένα είναι κάτι που ακόμη το βλέπω ένα μεγάλο challenge και ένα παιχνίδι που αυτοί θα τα δώσουν όλα και πρέπει να είμαστε ready και εμείς να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε αυτή την πρόκληση.
1: Εκλεκτός προσκεκλημένος της ΕΠΟ στην διαδικασία της κλήρωσης ήταν ο Νίκος Νιόπλιας, ο πρώην άσος του Όφη και προπονητής της κρατικής ομάδας, τώρα προπονητής των Χανίων. Σχολίασε την κλήρωση του Όφη στην χθεσινή διαδικασία και πάμε να ακούσουμε τι είπε.
5: Τι αν έτσι προσέξεις
6: εσύ. Για το ΠΑΟ Κόφη.
7: Γενικά, τη γνώμη σου. Τη γνώμη σου είσαι...
5: Αυτό είναι repeat.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Για μένα το πρώτο που μετρά

0: όχι αυτή η κλήρωση, κάθε αυτοευκλήρωση, είναι ο στόχος. Βάλτε το στόχο. Αν τον θέλετε, μπορείτε να τον πετύχετε. Γιατί? Γιατί το λέω και κυρίως ομάδες, όπως είναι το Βιλινικούς, το Όφι και κάτω, με αυτά που βλέπω στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, οι τέσσερις ομάδες που έχουν ξεφύγει εντελώς από το υπόλοιπο γκρουπ, γιατί το λέω αυτό, φανταστείτε, ο Όφι έχει κάνει μια ονειρεμένη χρονιά, πήρε το κύπελλο αυτά, ο Παναθηναϊκός είχε ένα μεγάλο μπάτζετ, έκανε μια κακή χρονιά σύμφωνα με τη δυναμική και την ιστορία της ομάδος και τερματίσανε 20-25 βαθμούς διαφορά. Φανταστείτε πόσο έχει μεγαλώσει η ψαλίδα. Γι' αυτό, για αυτές τις ομάδες βάλτε το στόχο, όπως το έβαλε ο Όφι τα δύο χρόνια. Θυμάμαι 2014-15 τελευταία ομάδα Ολυμπιακός Ξάνθη και μετά από 10 χρόνια έπεσε Ολυμπιακός Όφι ΠΑΟΚ Όφι. Τι ήτανε? ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ήτανε μόνο αυτές οι ομάδες. Βάλτε το στόχο και είδατε τι έγινε με τον Όφι. Παλιά μπορεί να έπαιρνες κύπελο, άρα έπαιρνες ένα κύπελο, έπαιζες Ευρώπη και έμεινε μόνο το τίτλος που μένει. Φυσικά μένει στην ιστορία. Αλλά τώρα δεν μένει μόνο τίτλος. Μπορεί μια ΠΑΕ να κερδίσει πάρα πολλά λεφτά. Και πέρα από αυτό, εμείς ας πούμε παίξαμε τότε, θυμάμαι, με την Φέρετς Βάρος, που δεν μπορούσε τότε να την κερδίσει η ελληνική ομάδα, ήταν ο κακός δαίμονας. Την κερδίσαμε εμείς. Παίξαμε με την ΟΣΕΡ, παίξαμε τη Ρέγκιαβικ. Ενώ τώρα παίζεις με 8 ομάδες, με 10 ομάδες, αν είσαι. Παίζεις συνεχώς.
1: Παρόλα αυτά,
0: είναι μεγάλο πράγμα.
1: Εύκολη κλήρωση έχει Όφη ή διακρίνατε κάποια άλλη ομάδα να έχει εύκολη κλήρωση?
2: Έχουμε repeat τελικού καταρχάς. Από ναι, μόνο του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την πρώτη αγωνιστική παίζει.
0: Αν έχεις καλή ομάδα, όλες είναι εύκολες οι κληρώσεις. Να κοιτάζεις πώς να είσαι έτοιμος. Σίγουρα για τις ομάδες που θα παίζουν στην Ευρώπη και σε αυτά θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα ανάλογα τις ημερομηνίες που παίζουν, τα προβλήματα που θα έχουν. Γιατί δεν θα είναι εύκολο να παίζεις και σε τρεις στόχους.
2: Πάνω σε αυτό που ανέφερες για το κατά πόσο ο θεσμός του κυπέλλου είναι ένας θεσμός που είναι ευκαιρία για αυτές τις ομάδες όπως ανέφερες από τον Όφη και κάτω. Τι μπορεί να είναι μεγαλύτερο κίνητρο? Και θέλω την απάντησή σου και από το πόστο του ποδοσφαιριστή και από τον προπονητή. Το να πεις ότι θα κατακτήσω το τρόπαιο ή ότι αυτό θα με φέρει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο κίνητρο ή η ίδια κατάκτηση?
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, πρέπει να κατακτήσεις για να πας. Ναι. Αλλιώς δεν μπορείς να πας, δεν παίρνεις θέση. Παλιά μπορούσες να πάρεις αν έπαιζες με τον πρωταθλητή. Αν έκανε double πρωταθλητής και έπαιζες, έπαιρνες εσύ μια θέση ευρωπαϊκή. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Άρα μετράει η κατάκτηση του κυπέλλου. Και τώρα για τον Όφη, ας πούμε, που πήγε δύο φορές, αν πάει και τρίτη. Μα είναι σαν να είναι μια συνήθεια, σαν να πίνεις ένα ποτήρι νερό. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Η πρώτη φορά ήταν το δύσκολο. Ναι. Η δεύτερη φορά, αφού το κατακτάς, άρα δεν είναι τίποτα αδύνατο.
3: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο προπονητής του Όφη. 5 αγωνιστικές θα γίνουν για την League Phase. Κάθε ομάδα παίζει με ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Γι' αυτό είχαμε εκτός από το παιχνίδι ΠΑΟΚ Όφη, είχαμε και δύο έτσι ντέρμπι, ανέδειξε η κλήρωση της League Phase. Το ένα ντέρμπι είναι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, θα γίνει για την τέταρτη αγωνιστική. Και το άλλο ντέρμπι είναι το ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για την πέμπτη αγωνιστική, η οποία είναι τελευταία, θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου. Ανακοινώθηκε όλο το πρόγραμμα της League Phase και οι ημερομηνίες δεν έχουν οριστεί ακόμη ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Θα γίνει η πρώτη αγωνιστική, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Όφη θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Νομίζω πιθανότητα θα παίξει Τετάρτη, επειδή και ο ΠΑΟΚ παίζει Πέμπτη και ο Όφη θα παίζει Πέμπτη, μάλλον Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Για την πρώτη αγωνιστική θα γίνουν και τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Νέσος Χρυσόπολης ΑΕΚ, Μαρκό και Φυσία, Βόλος Καλαμάτα και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Η δεύτερη αγωνιστική είναι στις 9 Σεπτεμβρίου, θα γίνει

0: γίνεται το διάστημα 8-9 Σεπτεμβρίου. Ο Όφη παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο στάδιο. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Βόλος, Λεβαδιακός Άρης, άλλα παιχνίδια. Τρίτη αγωνιστική, δεν είναι Όφη στο πρόγραμμα αυτής αγωνιστικής, όπως δεν είναι ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Ολυμπιακός, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Τρίτη αγωνιστική 16 Σεπτεμβρίου, γιατί τότε αρχίζει η League Phase του Europa και του Champions League. Άρης Μαρκό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Καλαμάτα ΑΕΛ και Φυσιά Παναθηναϊκός Νίκη Βόλο Λεβαδιακός είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν τότε για την τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική είναι 27-28 Οκτωβρίου, με τον Όφη να παίζει εκτός έδρας με την ΑΕΛ. Τα άλλα παιχνίδια είναι Μαρκό Ολυμπιακός, Λεβαδιακός και Φυσιά Βόλος Ατρόμητος Νέσος Χρυσούπολης, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός Άρης, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής, μετά το Derby ΠΑΟΚ ΑΕΚ που είναι σε αυτή την αγωνιστική, και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και τελευταία αγωνιστική είναι η Πέμπτη. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν 2 Δεκεμβρίου. Όφη θα υποδεχτεί το Βόλο, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα ΠΑΟΚ και Φυσιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε 2 Δεκεμβρίου Derby Αιωνίων για το κύπελο. Με βάση όλα τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων θα βγει μια βαθμολογία. Οι 4 πρώτοι αυτής της βαθμολογίας θα περάσουν απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ οι ομάδες οι οποίες θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα πάνε στα play-off που θα γίνουν 22 και 23 Δεκεμβρίου. Ο 5ος θα παίξει με το 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με το 10ο και ο 8ος με τον 9ο στις έδρες των ομάδων που έχουν τερματίσει πιο ψηλά, σε knockout παιχνίδια, τα οποία θα κρίνουν 4 εισιτήρια για τα προημιτελικά του κυπέλου, όπου θα έχουν ήδη περάσει οι 4 πρώτες ομάδες της League Phase. Τα προημιτελικά είναι μονά τα παιχνίδια. Θα γίνουν 12, 13, 14 Ιανουαρίου. Τα ημιτελικά είναι διπλά, τα πρώτα μάτσα το διάστημα από 2 έως 4 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς από 9 έως 11 Φεβρουαρίου, μία εβδομάδα δηλαδή αργότερα, και ο τελικός είναι στις 22 Μαΐου. Επειδή εκκρεμεί η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα με το Λεβαδιακό, όπου ο Λεβαδιακός επικράτησε με 2-0 για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, έγινε αυτή η ένσταση από τον Αστέρα Τρίπολης, η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για σήμερα, είναι σε εξέλιξη διαδικασία, οπότε αν δικαιωθεί ο Αστέρας θα παίξει στη θέση του Λεβαδιακού, δηλαδή όσα παιχνίδια θα είναι να δώσει ο Λεβαδιακός θα τα δώσει στη θέση του Αστέρας. Για παράδειγμα, ο Λεβαδιακός θα παίξει στο κύπελο με τον Άρη, Λεβαδιακός Άρης, Νίκη Βόλου Λεβαδιακός, Λεβαδιακός Κηφισιά και ΑΕΚ Λεβαδιακός. Αν δικαιωθεί ο Αστέρας θα παίξει αυτά τα παιχνίδια στη θέση του Λεβαδιακού. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο 3 μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στους μεσογειακούς αγώνες. Εκπληκτική ήταν η παρουσία της ελληνικής ομάδας στα αγωνίσματα της Κολύμβησης. Ήταν 18 τα μετάλλια που κατέκτησε η Ελλάδα. Πήρε τη δεύτερη θέση στον πίνακα των μεταλλίων στα αγωνίσματα της Κολύμβησης πίσω από την Ιταλία, η οποία είναι και η διοργανώτρια των Μεσογειακών Αγώνων. 18 μετάλλια η Ελλάδα, 6 χρυσά, 7 ασημένια και 5 χάλκινα. 2 ασημένια κατέκτησε η Ηρακλείωτισσα πρωταθλήτρια του 3ου Ηρακλείου, η Άρτεμις Βασιλάκη, στα 800 και στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Χθες, τελευταία μέρα των αγώνων κολύμβησης, ο Απόστολος Χρήστου ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση στα 100 μέτρα ύπτιο των ανδρών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με επίδοση 52-34 που αποτελεί νέο ρεκόρ μεσογειακών αγώνων. Το προηγούμενο το είχε ο Ισπανός Άσβιν από το 2009 με 52-38. 52-34 έκανε ο Χρήστου, ο οποίος έχει πανελλήνιο ρεκόρ 52-09. Εκτός από τον Χρήστο, χθες τελευταία μέρα των αγώνων κολύμβησης, είχαμε άλλα 3 μετάλλια χθες. Ανέβηκε στο βάθρο στα 100 μέτρα ύπτιο ανδρών με 54-54 ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας γυναικών, η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε τη δεύτερη θέση το ασημένιο μετάλλιο 2-0-9-73, ενώ στα 200 μέτρα ατομική γυναικών η Νικολέτα Παυλοπούλου τερμάτισε στην τρίτη θέση, πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 2-12-69 στα 50 μέτρα ελεύθερων γυναικών. Η Χανιώτισσα η Άννα Ντουντουνάκη που πήρε μετάλλια βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα σε αυτή τη διοργάνωση, ήταν πέμπτη με 25-54, αρκετά μακριά από το δικό της ατομικό ρεκόρ.

Συνεχίζουμε με το τοπικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και πολλά είναι τα φιλικά παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι τώρα, καθώς σιγά σιγά θα μπούμε και σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετά φιλικά παιχνίδια σε τοπικό επίπεδο για τις ομάδες του Ηρακλείου αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης. Να πάρουμε τα φιλικά με τη σειρά ή καλύτερα με την ώρα που θα ξεκινήσουν. Στις 6 το απόγευμα η Επισκοπή Ρεθύμνου υποδέχεται την Νεάπολη σε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που θα αγωνιστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση στα Ανώκια ανάμεσα στον ΑΕΤΟ Ανωγείων και τον ΠΟΑ Β, τόσο Ανωγείων που δείχνει καλά στοιχεία. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ποσειδώνα με τους Πέδες Ηροδότου. 6:30 η Αγία Βαρβάρα δίνει το πρώτο της φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Φεστό. 6:30 θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του Δωρία με τον Ατρόμητο Επισκοπή στο γήπεδο του Καστελίου, πρώτο φιλικό για τον Ατρόμητο, ενώ ο Δωρίας έχει παίξει φιλικό. 6:30 και το φιλικό Τίλισσος Αστέρας Μητιάς, η Τίλισσος η οποία έχει ήδη δώσει δυνατά φιλικά παιχνίδια. 6:30 θα ξεκινήσει το φιλικό Λίντο Αλμυρός στο Λίντο, αλλά και η αναμέτρηση, η φιλική αναμέτρηση που θα γίνει στον Κουρσόνα ανάμεσα στον τοπικό ΠΑΟΚ που έχει μέχρι στιγμής πολύ καλή παρουσία στα φιλικά προετοιμασίας και τον ΟΦΑΡ Καλοχωρίου. Στις 6:30 στο Ατσαλένιο ο ΠΟΑ υποδέχεται την ομάδα του Μοχού. Ενώ την ίδια ώρα στο γήπεδο της Γέργερης ο Ρούβας θα αντιμετωπίσει την Δόξα Γαλλιάς. Στις 7 ο Θεστίων υποδέχεται τον Μαραθώνα. Στις 7 θα ξεκινήσει το φιλικό της Μινοϊκής με τον Κόρυβο, αλλά και η αναμέτρηση του Ρωμανού με τον ΟΦΑΜ. Αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα τα περισσότερα στα γήπεδα του Ηρακλείου. Θυμίζουμε ότι είμαστε πολύ κοντά και στις κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ, οι οποίες

Πάμε και στον διεθνή χώρο, βραδιά Champions League απόψινη, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Βουλγαρική Λεύσκη, θα γίνουν άλλα τρία παιχνίδια που θα κρίνουν ισάριθμα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 10 θα ξεκινήσουν και τα άλλα τρία παιχνίδια. Viking Dynamo Zagreb, 2-2 το πρώτο παιχνίδι, ανοιχτή η πρόκριση. Λιόν Φενέρμπαχσε, ισοπαλία και σε αυτό το παιχνίδι είχαμε στην Τουρκία, 1-1. Και Τσέλιε Σλόμα Μπρατισλάβας, 1-1 ήταν και το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή βλέπουμε ότι και στα τέσσερα απόψινά παιχνίδια οι πρώτοι αγώνες είχαν λήξει ισόπαλοι. Χθες είχαμε εντυπωσιακές προκρίσεις για την αυστριακή ΛΑΣΚ, η οποία συνέτριψε με 5-1 την Celtic σε ένα παιχνίδι όπου έκανε το λάθος με βάση την εξέλιξή του να προηγηθεί η Celtic με τον McGregor.

στο 21ο λεπτό. Ισοφάρισαν στο ημίχρονο σε 1-1 οι Αυστριακοί και πέτυχαν στο δεύτερο ημίχρονο 3 γκολ, ουσιαστικά κερδίζοντας με 4-1. Είχαν χάσει με 3-0 από το παιχνίδι. Οπότε το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και το νικητήριο γκολ ήρθε στο 101ο λεπτό. Στην ΛΑΣΚ παίζει και ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς. Μάλιστα πέτυχε το ένα από τα 5 γκολ της ομάδας του. Είχαμε εντυπωσιακή πρόκριση και για την ΣΑΠΑ Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, μια καινούργια ομάδα η οποία έχει προπονητή τον πρώην προπονητή του Όφη, τον Νταμπράουσκας, και απέκλεισε τη Χαποέλ Μπερσεβά στην παράταση με 5-2. Η Χαποέλ Μπερσεβά έχει κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα ξεκίνησε καλά το χθεσινό παιχνίδι, προηγήθηκε 1-0. 1-1 ήταν το ημίχρονο, ξαναπροηγήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο η Χαποέλ Μπερσεβά για να ισοφαρίσουν στο 74 οι γηπεδούχοι και να κάνουν το 3-2 στο τέταρτο λεπτό, να καθυστερήσουν. Και στην παράτηση με καλύτερη ψυχολογία η Μπακού πέτυχε 2 γκολ και έφτασε σε αυτή την εντυπωσιακή πρόκριση υπό τις οδηγίες, όπως είπαμε, του πρώην προπονητή του Όφη, του Νταμπράουσκας, που πραγματικά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Μπακού, από το Σαμπά Μπακού από το Αζερβαϊτζάν. Επίσης την πρόκριση για τη League Face πήρε και η Bodo Glimt πολύ εύκολα στο ζευγάρι με την Nijmegen, την ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, την οποία κέρδισε και στη Revanse με 3-0 αυτή τη φορά, έχει κερδίσει στην Ολλανδία με 3-1 και πέρασε πανηγυρικά στη League Face του Champions League. Οπότε απομένουν 4 εισιτήρια, έχουν όμως διαμορφωθεί τα γκρουπ δυναμικότητας εν όψη της αυριανής κλήρωσης που θα γίνει για τη League Face του Champions League. Αύριο στις 7 θα γίνει η κλήρωση στο Monte Carlo. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας βρίσκονται Paris Saint-Germain, Bayern, Real, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο δεύτερο γκρουπ Aston Villa, Manchester United, Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Brugge, Eindhoven και Real Betis. Στο τρίτο γκρουπ Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Σαχτάρ, Galatasaray, Bodo Glimt και μία εκ των Fenerbahce ή Lyon, αυτή που θα προκριθεί απόψε. Και στο τέταρτο γκρουπ ελπίζουμε η ΑΕΚ, ακόμη η Σαμπάχ Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, η Κόμο του Δουβίκα, η Λανς, η γαλλική ομάδα, η Αυστριακή ΛΑΣΚ Λιντς, η Στουτγκάρδη, η Σλάβια Πράγας και οι ομάδες που θα προκριθούν από τα παιχνίδια Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και να θυμίσουμε ότι η κλήρωση της League Face του Europa και του Conference League θα γίνει την Παρασκευή, γιατί έχουμε αύριο τους επαναληπτικούς αγώνες. Να θυμίσω για τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα το παιχνίδι του Όφη με την Τσεσικά Σόφιας θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 2 αύριο στις 9 το βράδυ, ενώ στο Conference League το Brand PAOK είναι αύριο στις 8, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Open, και το Χράντετς Τσεχίας Παναθηναϊκός και αυτό είναι αύριο στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και αυτό από ελεύθερο κανάλι, από την τηλεόραση του Sky. Επίσης να πω για το απόψινό παιχνίδι ότι υπάρχει και μετάδοση από ελεύθερο κανάλι ΑΕΚ Λεύσκη στις 10 από την τηλεόραση του Μέγκα. Παναθηναϊκός έκλεισε μία ακόμη μεταγραφή. Συγκεκριμένα υπάρχει συμφωνία με τον αρχηγό της Watford, τον Μαροκινό μέσο Ιμρά Λουζά, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα σήμερα για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο.
Ο Παυλίδης έχει κάνει φέτος ένα καταπληκτικό ξεκίνημα με την Μπενφίκα, καθώς στα πρώτα 6 παιχνίδια που έχει δώσει της σεζόν έχει πετύχει 10 γκολ, κάτι που δεν έχει πετύχει σε ξεκίνημα κανείς άλλος ξένος ποδοσφαιριστής στην Μπενφίκα. Ο Παυλίδης, ο οποίος έχει φτάσει τα 70 γκολ σε 116 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η παρουσία του Έλληνα διεθνή μέχρι τώρα με την φανέλα της Μπενφίκα. Μένουμε σε ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, καθώς ένας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ουναΐ, διεκδικείται από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Μία από αυτές ήταν και η Eindhoven, η οποία έκανε πίσω. Και ο Άγιαξ φαίνεται ότι παραμένει στο κόλπο για την απόκτησή του, ενώ υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που φέρουν και τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ουναΐ. Στην Premier League τώρα, ο Τζεντ Γιόρκ, ένας από τους ιδιοκτήτες της Λίντς, ομάδας Premier League, καταδικάστηκε σε μία ημέρα φυλάκισης μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο μυστικής αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της πορνείας, καθώς είχε απαντήσει σε σχετική διαδικτυακή αγγελία. Όπως αναφέρει σήμερα η Telegraph, επικαλούμενη τα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης σε βάρος του ιδιοκτήτη της Leeds, είχε αρχικά απαγγελθεί κατηγορία για εμπλοκή σε πορνεία, ωστόσο οι εισαγγελικές αρχές την τροποποίησαν στη συνέχεια σε διατάραξη της τάξης. Παράλληλα κατηγορήθηκε για κατοχή μέσου που χρησιμοποιήθηκε για την διάπραξη αδικήματος, καθώς σύμφωνα με τους εισαγγελείς χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο για να απαντήσει την αγγελία. Ο Γιώργο, ο οποίος είναι παντρεμένος και είναι και ιδιοκτήτης ομάδας του αμερικάνικου φούτμπολ, της ομάδας του Σαν Φραντζίσκο, συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στο Οχάιο, αφέθηκε όμως ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 5.000 δολαρίων. Και να κλείσουμε με μία είδηση που έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα, καθώς θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι ομάδες από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα γίνουν από 20 που είναι τώρα 24. Και αυτή η εξέλιξη έχει να κάνει και με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ΠΑΟΚ και Άρης βρίσκονται σε συζητήσεις με την διοίκηση της Ευρωλίγκας για την είσοδο στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Οι τελικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν την αύξηση των ομάδων και ποιες ομάδες θα προσθεθούν θα πάρθουν τέλη Σεπτεμβρίου. Τότε θα γίνει και γνωστό το τελικό πλάνο της Ευρωλίγκας για την μεθεπόμενη σεζόν 2027-2028. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι λύσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σχεδόν οκταπλασιάστηκε η απασχόληση ανηλίκων στην Κρήτη τα τελευταία 5 χρόνια, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Περισσότερες από 1.600 αιτήσεις οι εγγεγραμμένες άδειες απασχόλησης που εγκρίθηκαν από την επιθεώρηση εργασίας μόνο για τον νομό Ηρακλείου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς οι τεχνικές δυσλειτουργίες του συστήματος μπλοκάρουν την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Οι παραγωγοί εκπέμπουν SOS και ζητούν παροχή παράτασης προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι κοινοτικές επιδοτήσεις. Ανοιχτή από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, με δικαίωμα συμμετοχής όσων είναι από 16 έως 67 ετών και αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. Κατατέθηκε η πρόταση χρηματοδότησης του έργου κοινωνικής πολυδομής σε οικόπεδο 2,5 στρεμάτων στη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης στο Ηράκλειο. Σε διαρκή επιφυλακή πυροσβεστική, αντιπυρική περίοδος λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Σοβαρούς τριγμούς στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος προκάλεσε η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκταρίου να ταξιδέψει στη Ρωσία, μεταφέροντας τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος. Το κεντρικό σημείο τριβής έγκυται στο γεγονός ότι το Πατριαρχείο Μόσχας έχει διακόψει την ευχαριστιακή κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος από το 2019, μετά δηλαδή την αναγνώριση της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας από την Αθήνα. Συγκλονίζουν εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που κάλυψαν με λάσπη ολόκληρα χωριά, κατέστρεψαν υποδομές και οδήγησαν στο θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 291 τουρίστες από άλλες χώρες. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ένα ακραίο παραλήρημα ιστορικού αναθεωρητισμού προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας προκλητικά ότι οι πρόγονοί του δρόσισαν τα σπαθιά τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, χάρτη από τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε πριν από 10 μέρες η Άγκυρα, με υπογραφή Ερντογάν, δημοσίευσε το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, σημειώνοντας ότι τα πάρκα αντικατοπτρίζουν τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόσο στα χωρικά ύδατα όσο και στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της. Στην εξιχνή ασυλληστία που είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 28ης Ιουλίου στο Ηράκλειο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Στη ληστεία συμμετείχαν ένας 44χρονος και ο 46χρονος φίλος του. Ο 44χρονος απείλησε τον υπάλληλο του περιπτέρου με όπλο και του έκλειψε 70 ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά για την εξαφάνιση της 45χρονης Μαγδαλένα Μπάρμπαρα Κρυγιόμ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της 20ης Αυγούστου από το σπίτι της στο Κάτω Δαράτσο. Για την εξαφάνισή της ενεργοποιήθηκε Silver Alert, καθώς η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. 6 συλλήψεις Βουλγάρων οπαδών πριν το Μάτσα Εκλεύσκι βρέθηκαν 3 μαχαίρια. Πλήρη και επίσημη ενημέρωση για το σχεδιασμό δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων και ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμα τελεσμένα, ζητάμε νέα επιστολή του προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας, στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, σκηδεύεται αύριο στις 12 το μεσημέρι ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών και έπειτα από παραμονή 2 χρόνων στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς. Η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 7. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συναγερμός στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης σήμαναν οι τεράστιες καθυστερήσεις στην υποδοχή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν οι δικαιούχοι τον Οκτώβριο, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Δραματική μείωση στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον Πρίαμο Ιερονυμάκη, περίπου το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο έχει χαθεί. Πρωταθλήτρια στην αύξηση τιμών ακινήτων είναι η Κρήτη μεταξύ των ελληνικών νησιών. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η αστυνομία στα Χανιά μετά από αλυσιδωτές καταγγελίες για ύποπτο λευκό βανάκι στην περιοχή του Κουμπελί που παραμονεύει γυναίκες μέσα στο σκοτάδι. Ο οδηγός του οχήματος παρακολουθούσε αργά χθες το βράδυ μία ανήλικη και μάλιστα στάθμευσε το βαν και συνέχισε να την καταδιώκει πεζός. Οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση του οδηγού του βαν βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ανησυχία στον Ανισαρά Χερσονήσου από αγέλη 16 αδέσποτων σκύλων μετά από καταγγελίες κατοίκων για επιθετική συμπεριφορά. Ο Δήμος παρενέβη άμεσα, δίνοντας εντολή για την περισυλλογή και τη στήρωση των ζώων. Σε ρυθμούς 3 Σεπτεμβρίου κινείται το Ηράκλειο, πυρετώδεις προετοιμασίες για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, με κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας. Σε δεινή κατάσταση έχουν περιέλθει οι Δήμοι λόγω των βαρύτατων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να έχουν προβλήματα για να κλείσουν τους προϋπολογισμούς τους. Με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League, ο Όφη βρίσκεται στη Σόφια, όπου αύριο στις 9 το βράδυ αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ στη ρεβάνς της νίκης του στο Παγκρίτιο με 3-0. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θα επιδιώξει απόψε η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 8.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, η Πόπη και ο Στεράκη. Έως τις 9 θα είμαστε και απόψε μαζί. Θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι αναζητούμε, ανεξάρτητα από την ηλικία, την επαγγελματική πορεία ή τον τόπο που ζούμε. Και αυτό είναι η ευτυχία. Μία λέξη μικρή, αλλά γεμάτη διαφορετικές σημασίες για τον καθένα μας. Άλλοι τη βρίσκουν στις μεγάλες στιγμές και άλλοι στις μικρές καθημερινές χαρές. Η ευτυχία μπορεί να μην είναι ένας προορισμός, αλλά να είναι ένας τρόπος να κοιτάζουμε τη ζωή. Ας την αναζητήσουμε λοιπόν μαζί, μέσα από τις σκέψεις μας και τα επιλεγμένα μας τραγούδια και όλα αυτά τα μικρά μυστικά που κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο όμορφη. Καλώς ήρθατε!

Αν ρωτούσαμε 100 ανθρώπους τι είναι ευτυχία, τι σημαίνει ευτυχία, πιθανότατα θα παίρναμε 100 διαφορετικές απαντήσεις. Για κάποιους ανθρώπους ευτυχία σημαίνει η οικογένεια, για άλλους η υγεία, για κάποιους άλλους η αγάπη και ένα σωρό πράγματα. Η ευτυχία δεν έχει μία μορφή, δεν έχει έναν ορισμό. Είναι τελικά μάλλον μία πολύ προσωπική υπόθεση. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να αναγνωρίζουμε τι μας γεμίζει πραγματικά και να μην κυνηγάμε συνεχώς όσα πιστεύουν οι άλλοι ότι πρέπει να μας κάνουν ευτυχισμένους. Εμείς ξέρουμε, εσείς ξέρετε, μη ρωτάτε.

Είναι πολλές εκείνες οι φορές που περιμένουμε κάποια πολύ μεγάλα γεγονότα για να νιώσουμε χαρά. Μπορεί να περιμένουμε τις διακοπές, μπορεί να περιμένουμε ένα ταξίδι, μια επιτυχία, μια σημαντική αλλαγή στη ζωή μας. Αλλά αυτή εδώ η ζωή, έχουμε πει πολλές φορές, αποτελείται κυρίως από μικρές στιγμές. Από ένα καφέ που θα μοιραστούμε με αγαπημένους ανθρώπους. Από ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ακούμε. Από μία βόλτα στο ηλιοβασίλεμα. Αυτές οι μικρές χαρές είναι που γεμίζουν τις μέρες μας. Και όταν μάθουμε να τις παρατηρούμε, ανακαλύπτουμε ότι η ευτυχία τελικά βρίσκεται πάντα δίπλα μας.

Συχνά εστιάζουμε σε όσα μας λείπουν και ξεχνάμε όσα ήδη έχουμε. Η ευγνωμοσύνη όμως θα μας κάνει να αλλάξουμε αυτή την οπτική. Προφανώς τα προβλήματά μας θα υπάρχουν, δεν θα εξαφανιστούν, πότε μικρά, πότε μεγάλα, πότε λιγότερα, πότε περισσότερα. Αλλά το να έχουμε ευγνωμοσύνη είναι ένα ωραίο έτσι συνέστημα, γιατί μας βοηθά να δούμε πιο καθαρά τα δώρα της ζωής. Ότι σηκωνόμαστε κάθε πρωί, πάμε στην εργασία μας, πάμε τη βόλτα μας, υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν. Ακόμα και το ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα είναι ένας λόγος για να νιώσουμε ευγνωμοσύνη. Και όσο περισσότερο την καλλιεργούμε μέσα μας, τόσο πιο όμορφη θα βρίσκουμε την καθημερινότητά μας.

Σκεφτείτε πως ένα χαμόγελο είναι η πιο απλή μορφή επικοινωνίας. Δεν κοστίζει απολύτως τίποτα, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεση ενός ανθρώπου. Ένα απλό χαμόγελο στο δρόμο, στη δουλειά μας, ας μην είμαστε κατσούφιδες, ας μην γκρινιάζουμε. Ακόμα και σε έναν άγνωστο, ένα χαμόγελο μπορεί να φέρει τη ζεστασιά και τη θετική ενέργεια, γιατί έχουμε ξαναπεί, ποτέ δεν ξέρουμε τι περνά ένας άλλος άνθρωπος. Και μερικές φορές, ίσως ένα χαμόγελο να είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται για να γίνει η μέρα του λίγο καλύτερη.

Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
5: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Η ευτυχία δεν χτίζεται μόνο από τις πολύ μεγάλες στιγμές, αλλά και από αυτές τις μικρές καθημερινές συνήθειες. Να χαλαρώσουμε λίγο, να κλείσουμε τα μάτια, να ηρεμήσουμε, να ακούσουμε μουσική, να ακούσουμε όμορφα τραγούδια, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να περπατήσουμε, να δώσουμε χρόνο και στον εαυτό μας, αλλά να αφιερώσουμε και χρόνο στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Όλες αυτές οι συνήθειες λειτουργούν σαν μικρές πηγές χαράς μέσα στην καθημερινότητά μας. Και όταν γίνονται μέρος της ζωής μας, δημιουργούν και μία πολύ πιο όμορφη και ισορροπημένη πραγματικότητα.

Θα πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε συνεχώς αισιόδοξοι. Τώρα θα μου πείτε πώς θα γίνει αυτό. Φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όλες τις δυσκολίες, και αυτές που βιώνουμε και αυτές που συναντάμε και αυτές που βλέπουμε να υπάρχουν γύρω μας. Αλλά πρέπει επιτέλους να επιλέγουμε, να πιστεύουμε πως υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι δεν έχουν λιγότερα προβλήματα. Απλώς έχουν μια διαφορετική οπτική απέναντι σε αυτά. Βλέπουν τις δυσκολίες ως προκλήσεις και όχι ως αδιέξοδα. Και αυτή είναι η στάση που τους δίνει τη δύναμη να συνεχίσουν και να πηγαίνουν παρακάτω.

Όσο πιο πολύπλοκη γίνεται η ζωή μας, τόσο περισσότερο εκτιμάμε την απλότητα. Ένα πολύ ήρεμο απόγευμα, μία καλή ουσιαστική συζήτηση με κάποιους ανθρώπους ή μία στιγμή ηρεμίας μέσα στην ημέρα μας έχουν συχνά μεγαλύτερη αξία από ό,τι φανταζόμαστε. Η απλότητα δεν είναι φτώχεια εμπειριών, ας το πούμε έτσι, αλλά ότι ξεχωρίζουμε το ουσιαστικό από το περιττό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ανακαλύπτουμε πάντα μία βαθύτερη μορφή ευτυχίας.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ελεύθερη πτώση εμπελουργία στην Κρήτη, η παραγωγή σταφυλιού και σταφίδας έχει δεχτεί βαρύτατο πλήγμα, με το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο να έχει χαθεί. Την ίδια ώρα, αγρότες και εκτινοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς οι τεχνικές δυσλειτουργίες του συστήματος μπλοκάρουν την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Οι παραγωγοί εκπέμπουν SOS και ζητούν παροχή της παράτασης, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι κοινοτικές τους επιδοτήσεις. Κατατέθηκε η πρόταση χρηματοδότησης του έργου κοινωνικής πολυδομής σε οικόπεδο 2,5 στρεμάτων στη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης στο Ηράκλειο. Πλήρη ενημέρωση και διαβούλευση πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση για τη μεταναστευτική δομή στους αθανάτους ζητά από το Θάνο Πλεύρη το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Κοινό μέτωπο συγκροτούν ο Δήμος Χερσονήσου και η Αρχιεπισκοπή Κρήτης ενάντια στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για μονάδα ανακύκλωσης μπάζων στην Ανώπολη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ελοχεύει αύριο στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν με ένταση 7 μποφόρ, σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας στις τοπικές αρχές για να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια. Συγκλονίζουν εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που κάλυψαν με λάσπη ολόκληρα χωριά, κατέστρεψαν υποδομές και οδήγησαν στο θάνατο τουλάχιστον 95 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι ανάμεσά τους και τουλάχιστον 300 τουρίστες από άλλες χώρες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrite.gr.

Σα θέλω να μπω στη γαμαρή σου, μου ρίχνεις μετά τσότο σκηνή. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι χαραφή. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου.

Το γέλιο, ξέρετε, έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να κάνει, να ελαφραίνει λίγο τις δυσκολίες της ζωής. Όταν γελάμε, έστω και για λίγο, αλλά να γελάμε όμως μέσα στην ημέρα συχνά, τα προβλήματά μας μοιάζουν λιγότερο βαριά. Το γέλιο μας φέρνει πιο κοντά στους άλλους και φυσικά δημιουργεί και έτσι πολύ ωραίες αναμνήσεις. Δεν είναι μαγικό ραβδάκι, δεν λύνει τα πάντα, αλλά σίγουρα κάνει τη διαδρομή μας πιο όμορφη. Και αυτό έχει την αξία του.

Οι ειδήσεις που ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά συχνά επικεντρώνονται στα αρνητικά. Όταν όμως γύρω μας συμβαίνουν και άλλα πράγματα, νομίζω ότι θα πρέπει να αξίζει μάλλον να τα παρατηρούμε. Συμβαίνουν συνεχώς μικρά θαύματα γύρω μας. Ας πούμε άνθρωποι που βοηθούν ο ένας τον άλλον. Συμβαίνουν πράξεις καλοσύνης, στιγμές αλληλεγγύης. Αυτές όλες οι ιστορίες ίσως να μην γίνονται ποτέ πρωτοσέλιδα, αλλά είναι εκεί, είναι δίπλα μας και μας θυμίζουν ότι υπάρχει ακόμη πολύ, πολύ ομορφιά σε αυτόν εδώ τον κόσμο.

Υπάρχει μία πολύ ιδιαίτερη ευτυχία που γεννιέται όταν προσφέρουμε χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Ένα καλό λόγο, μία βοήθεια ή λίγο από το χρόνο μας. Η προσφορά δεν ωφελεί φυσικά μόνο εκείνον που τη δέχεται, αλλά και εκείνον που την προσφέρει. Και μας θυμίζει ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας και ότι η καλοσύνη έχει τη δύναμη να ταξιδεύει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας είναι εκείνες που δεν είχαμε προγραμματίσει ποτέ. Που τυχαία συναντήσαμε κάποιον άνθρωπο, που μάθαμε ένα ωραίο νέο ή μας έτυχε μία ξαφνική ευκαιρία. Αυτές οι εκπλήξεις μας θυμίζουν ότι η ζωή εξακολουθεί να κρύβει μαγεία και ότι δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τα πάντα για να απολαύσουμε αυτό το δώρο, αυτή την υπέροχη διαδρομή.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
8: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Καθώς μεγαλώνουμε, γεμίζουμε τη ζωή μας με ευθύνες αλλά και με υποχρεώσεις και πολύ συχνά ξεχνάμε να αφήνουμε χώρο για ανεμελιά. Να γελάσουμε έτσι λίγο χωρίς λόγο, να κάνουμε κάτι αυθόρμητο ή να απολαύσουμε τις στιγμές μας χωρίς κανένα πρόγραμμα. Και αυτό τώρα που σας περιγράφω δεν είναι ανοριμότητα, αλλά μία υπενθύμηση ότι η ζωή δεν χρειάζεται να είναι πάντα προγραμματισμένη και σοβαρή. Χρειάζεται και αυτή τις στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης.

0: Η πληρότητα δεν έρχεται σε μας απαραίτητα όταν αποκτήσουμε περισσότερα πράγματα, περισσότερα αγαθά. Έρχεται όμως σίγουρα όταν εκτιμήσουμε όλα αυτά που έχουμε ήδη. Όταν νιώσουμε δηλαδή ότι η ζωή μας με τα καλά, με τα λιγότερο καλά, έχει νόημα. Είναι αυτό μία ήρεμη αίσθηση ικανοποίησης που δεν εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες και ίσως να είναι και πιο σημαντική από την ίδια την ευτυχία.
1: Αφήσες πίσω σου ένα κάτι

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όταν βρίσκονται κοντά μας κάνουν τον κόσμο να φαίνεται λίγο πιο όμορφος. Με την καλοσύνη τους, με το χιούμορ τους, με τη θετική τους την ενέργεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δίπλα μας για να λύσουν τα προβλήματά μας, αλλά για να μας θυμίσουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και πολλές φορές να σας πω πως αυτό αρκεί για να κάνει τη ζωή μας λίγο πιο όμορφη. Προσοχή λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έχετε κοντά σας.

Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας και πόσο μάλλον και αυτά που θα συμβούν. Μπορούμε όμως πάντα να επιλέξουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Η ευτυχία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα συνθήκων, είναι και το αποτέλεσμα της στάσης που κρατάμε. Όταν επιλέγουμε δηλαδή να βλέπουμε το καλό, να εκτιμούμε το παρόν και να μοιραζόμαστε αγάπη, τότε δημιουργούμε περισσότερους λόγους για να είμαστε καλά και για να χαμογελάμε.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η απόψινή μας συντροφιά. Μιλήσαμε για την ευτυχία, όχι ως κάτι μακρινό και άπιαστο, αλλά ως κάτι που βρίσκεται συχνά στις πιο απλές στιγμές της ζωής μας. Ελπίζω οι σκέψεις αυτές να σας συντρόφευσαν όμορφα και να σας έδωσαν αφορμή να παρατηρήσετε λίγο περισσότερο τις μικρές χαρές της καθημερινότητάς σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Να βρίσκετε λόγους να χαμογελάτε, να μοιράζεστε καλοσύνη και να θυμάστε ότι η ευτυχία κρύβεται συχνά εκεί που δεν την περιμένουμε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω με τα λόγια του Μολιέρου. Μας εξαπατά εύκολα αυτό που αγαπάμε. Και η αγάπη για τον εαυτό μας μας κάνει να εξαπατούμε τον εαυτό μας. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σημάνει στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης από τις τεράστιες καθυστερήσεις στην υποδοχή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 26. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν οι δικαιούχοι τον Οκτώβριο, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Την ίδια ώρα, δραματική είναι η μείωση στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδα. Σύμφωνα με τον Πρίαμο Ιερονυμάκη, περίπου το 70% των αμπελώνων στο Ηράκλειο έχει χαθεί. Κοινό μέτωπο συγκροτούν ο Δήμος Χερσονήσου και η Αρχιεπισκοπή Κρήτης ενάντια στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για μονάδα ανακύκλωση μπαζών στην Ανώπολη. Με 2.500 υπογραφές κατοίκων να στηρίζουν την αντίδραση, η αυτοδιοίκηση και η Εκκλησία μεταβαίνουν στην Αθήνα για δικαστικές προσφυγές, απορρίπτοντας την απόφαση της αποκεντρωμένης. Σε ένα ακραίο παραλήρημα ιστορικού αναθεωρητισμού προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας προκλητικά ότι οι πρόγονοι του δρόσισαν τα σπαθιά τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στο μεταξύ, χάρτη από τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε πριν από 10 ημέρες η Άγκυρα με υπογραφή Ερντογάν, δημοσίευσε το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, σημειώνοντας ότι τα πάρκα αντικατοπτρίζουν τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόσο στα χωρικά ύδατα όσο και στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της. Σε ακινητοποίηση βρίσκεται η αστυνομία στα Χανιά μετά από αλυσιδωτές καταγγελίες για ύποπτο λευκό βανάκι στην περιοχή Κουμπελή, που παραμονεύει γυναίκες μέσα στο σκοτάδι. Ο οδηγός του οχήματος παρακολουθούσε να έρθει στο βράδυ μία ανήλικη και μάλιστα στάθμευσε το βαν και συνέχισε να την καταδιώκει πεζός. Οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση του οδηγού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε ρυθμούς 3ης του Σεπτέμβρη κινείται το Ηράκλειο, πυρετώδηση προετοιμασίες για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, με την κεντρική ομιλία του Πρόεδρου του Κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα ο 62χρονος που συνελήφθη για τη χασισοφετία με τα 45 δενδρύλια στην κάτω σήμη του Δήμου Βιάνου. Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε αμέσως μετά στην αρμόδια ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα η απολογία του να προσδιοριστεί για αύριο Πέμπτη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ελοχεύει αύριο στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν με ένταση 7 μπουφόρ. Σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας βρίσκονται οι τοπικές αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά. Ανοιχτή είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός με δικαίωμα συμμετοχής όσων είναι από 16 έως 67 ετών και αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. Σοβαρούς στριγμούς στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος προκάλεσε η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Κέρκυρας Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκταρίου να ταξιδέψει στη Ρωσία μεταφέροντας τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνα. Το κεντρικό σημείο τριβής έγκυται στο γεγονός ότι το Πατριαρχείο Μόσχας έχει διακόψει την ευχαριστιακή κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος από το έτος 2019, μετά δηλαδή την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά για την εξαφάνιση της 45χρονης Μαγδαλένα Μπάρμπαρα Γκριγιόμ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της 20ης Αυγούστου από το σπίτι της στο κάτω δαράτσου Κηδονίας. Για την εξαφάνισή της ενεργοποιήθηκε Silver Alert, καθώς η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Σε ισχύ τίθενται από αύριο Πέμπτη έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία του βορείου οδικού άξονα Κρήτης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Σύμφωνα με επίσημη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες ως την Παρασκευή για την ασφαλή εκτέλεση προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στη γέφυρα του Αλμυρού Ποταμού. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας, στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, κηδεύεται αύριο στις 12 το μεσημέρι ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών και έπειτα από παραμονή 2 χρόνων στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς. Η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο κημητήριο Αθηνών. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Στο Θιβέτ, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας. Τουλάχιστον 341 τουρίστες, μεταξύ των οποίων Ινδοί, Αμερικανοί και Βρετανοί, αγνοούνται. Οι ξαφνικές πλημμύρες φαίνεται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, να προκλήθηκαν όταν ασθενής σεισμός προκάλεσε κατολίσθηση στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Εκτιμάται ότι πάγος και βράχια έπεσαν σε υδάτινους όγκους και ακολούθησαν ξαφνικές πλημμύρες με τις εικόνες να θυμίζουν τσουνάμι. Σπίτια και δρόμοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, χωριά ολόκληρα θάφτηκαν μέσα στη λάσπη, ενώ οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος και ότι οι καταστροφές θα είναι εκτεταμένες. Το ενδεχόμενο να εντείνει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, με στόχους ακόμα και το κέντρο της πόλης, καθώς και κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία, μεταδίδει αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg, επικαλούμενο 3 άτομα προσκύμενα στο Κρεμλίνο. Στις αθλητικές ειδήσεις, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League, ο Όφη βρίσκεται στη Σόφια, όπου αύριο στις 9 το βράδυ αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΕΚΑ στη ρεβάνς της νίκης του στο Παγκρίτιο στάδιο με 3-0. Ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, χαρακτήρισε την αυριανή ρεβάνς με την ΤΣΕΣΕΚΑ ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν πρέπει να σκέφτεται το 3-0 του πρώτου αγώνα, αλλά να αντιμετωπίσει την αναμέτρηση σαν να ξεκινά από το 0. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θα επιδιώξει απόψε η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως 37 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Crete 101,5.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά.

0: Μου ηλεκτρίζουν την καρδιά μόνο το ρεύμα τους.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 1.

αλλάξω θέλω τη ζωή στο σκηνικό. Και ένα ταξίδι να σε πάω μαγικό. Να δεις πως είναι η ζωή όταν γιορτάζει.

Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε, το έχω βρει με τον εαυτό μου.

Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 3.